0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Δίκτυο ελληνικής

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Στην εναρκτήρια ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολία σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, Σι Τζινπινγκ και Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με το Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Θα ήθελα να το πω στα κινέζικα. Τσιτσαντσόν.
1: Α, είδες, το έχεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα να αφήνεις μια εσάντς σαν να κοροϊδεύεις τα κινέζικα, γιατί...
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Υπάρχουν παγίδες αυτά που κάνεις, πρόσεξε.
0: Τι παγίδες, το Θουκυδίδη.
1: Να τα βλέπεις ότι δεν τα ξέρεις. Καιροφυλακτή ο Θουκυδίδης.
0: Εντάξει, δεν πίνουμε και το σωστό ρόφημα. Γιατί πίνουμε καφέ, θα πρέπει να πίνουμε τσάι.
1: Τσάι πίνουν στην Κίνα.
0: Είναι το τσάι της διπλωματίας.
1: Μου αρέσει, ήρθες προετοιμασμένη. Και τι πίνεις, τσάι μάτσα, αυτό το μάτσα που έχει όλος ο πλανήτης ξαφνικά από αυτό το τόσο σπάνιο τσάι. Έχει γεμίσει και βλέπεις μάτσα, μπισκότα με μάτσα, γιαούρτι με μάτσα, τσάι μάτσα, δηλαδή... Είναι...
0: Μάτσα μούτσα η κατάσταση δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι και πια και στα καφέ. Αν ζητήσεις τσάι, αν κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος και ζητήσεις τσάι, είναι σαν αυτό όταν παλιά έχω ακούσει από διηγήσεις που ζητούσαν φραπέ και έλεγαν, δεν έλεγα εγώ, έλεγες ένα φραπέ γλυκό και σου έλεγε με γάλα. Μα θα το ζητούσα αν ήθελα γάλα. Έτσι και παίρνεις, ζητάς ένα τσάι. Μάτσα. Βρε, τι μάτσα, βρε.
0: Δηλαδή, εδώ... με το τσάι του βουνού, το κλασικό, το παραδοσιακό, το ωραίο.
1: Δεν νομίζω. Ζωτάκι.
0: Είναι τρεμπανάλ.
1: Ναι.
0: Κουναδής.
1: Ναι. Πράσινο ίσως, το πράσινο τσάι που έχει πολλές αντιοξειδωτικές, από ό,τι ακούω, ιδιότητες και τα λοιπά, και είναι πάρα
0: πολύ. Το μαύρο επίσης.
1: Α, και το μαύρο.
0: Ξεκινήσαμε με τα διατροφικά μας.
1: Blue black boys. Έχουμε μία πολύ σύνθετη μέρα, μία πολύ γεμάτη μέρα, με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την είδες την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ?
0: Την παρακολούθησα.
1: Είδες τα διλήμματα του Πρωθυπουργού που λέει θα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θέλετε, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Δεν είναι, σου λέει, το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Ο κ. Τσίπρας ανακοινώνει και κόμμα τώρα, 26 του μήνα.
1: Ναι. Είναι ο καιρός του θερισμού, μάλλον τώρα το
0: μετά
1: Μάιο.
0: Μετά την κυρία Καριστιανού με τα Περιστέρια εκεί, Ελπίδα, όλα αυτά τα είδες εχθές το βίντεο, προχθές μάλλον.
1: Τα χίλια Περιστέρια, βέβαια. Και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γιατί κάτι είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου στο κόμμα Καριστιανού,
0: και
1: βγήκε ο Θανάσης και βγήκε ο Νίκος Πλακιάς και λέει να σας πω εγώ κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν εγκρίνουν όλοι οι συγγενείς την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να κατέλθει, όπως λέμε, για την πολιτική στον πολιτικό στίβο.
0: Είχαν εκφράσει ήδη από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και η ίδια τις ενστάσεις τους και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους.
1: Επιφυλάξεις, διαφωνίες.
0: Διαφωνίες με δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένας γεμάτος μήνας πολιτικά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο προφανώς είναι το τυπικό εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, οπωσδήποτε.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το Metropolitan Expo για να μάθουμε και τα πηγαδάκια, όχι μόνο θα πούμε φυσικά και αυτά όσα υπόθηκαν εχθές και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Τρεις άξονες, εκλογική ετοιμότητα, εσωκομματική ενότητα και φυσικά η προοπτική της τρίτης τετραετίας.
1: Για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, όπως προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ήταν σημαντικό γιατί έπαιξε πολύ με το 3. Γιατί εξήγησε γιατί θέλει τρίτη τετραετία. Είπε ότι αν δεν πάρει τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος κινδυνεύει να γυρίσει τρεις τετραετίες πίσω στα δεινά τα οποία μας έφεραν στην επιτήρηση, στα μνημόνια, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κτλ. Τα οποία παρεπιπτόντως αποπληρώνουμε πρόωρα γιατί πάει καλά η οικονομία και τα χρήματα, τα δανεικά επιστρέφονται ταχύτερα του προγραμματισμού στους δανειστές. Και είπε και το άλλο σε σχέση με το 3. Ώρα 3 το πρωί που θα χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θες, Ντόνα, να το σηκώσει?
0: Ποιος θα το σηκώσει?
1: Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου ή ο Τσίπρας? Γιατί η Πρωθυπουργία δεν είναι μόνο ότι λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις εύκολες ή κάποιες αποφάσεις σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές και οι κρίσεις που ενσκύπτουν. Είναι τα ευνίδια γεγονότα. Είναι τα μεγάλα θέματα που αυτά δεν περιμένουν, μπορούν να συμβούν και κατά μεσής της νύχτας και θέλουν γρήγορες αποφάσεις, θέλουν γρήγορα αντανακλαστικά και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων και έπαιξε πολύ με αυτά τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του εχθές.
0: Λοιπόν, και σήμερα φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες. Ξεχωρίζουμε από το πρόγραμμα τις ομιλίες που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και φυσικά θα έχουμε και στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ένα πάνελ που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Καταπιανόμαστε και εμείς με αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε φυσικά μόνο το συνέδριο. Είχαμε, μιας που ξεκινήσαμε και με την Κίνα και όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
1: Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε όλο τον πλανήτη, γεμάτο το ταξίδι, η επίσκεψη και οι συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ με συμβολισμούς. Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι, που με έναν τρόπο είναι πολύ περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, όπως είμαστε και εμείς οι Έλληνες, και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το λένε οι Κινέζοι όποτε έρχονται στην Ελλάδα ή όποτε Έλληνες πηγαίνουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, σε άλλες περιοχές της Κίνας, ότι είναι δύο οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη, ο ελληνικός και ο κινέζικος, και με αυτή την έννοια μας παραδέχονται, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Εκεί που τον πήγε στον μυστικό κήπο των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του έδειχνε τα δέντρα ο Κινέζος
0: και
1: του Αμερικανού.
0: Άκουσες τι το ρώτησε, εκεί που πιάσαν τα μικρόφωνα, έχει έρθει άλλος ηγέτης?
1: Ναι, να μάθει ποιον άλλον έχει φέρει εδώ στα άδειτα των αδείτων. Και του λέει, ναι, τον Πούτιν έχω φέρει. Έχω φέρει τον Πούτιν, με τον οποίο έχω καλή σχέση, του είπα, αλλά και θέλω και με σένα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι του δείχνει τα δέντρα. Αυτό είναι 300 ετών. Αυτό είναι 400 ετών. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Και του λέει, καημένε μου, εδώ έχω δέντρα που είναι πιο παλιά από ό,τι.
0: Σας ρίχνουμε κάτι χρονάκι.
1: Από το Αμερικανικό κράτος. Πρόσεχε, πού τα βάζεις.
0: Και αυτό βέβαια έχουμε μείνει και με κάποια ερωτηματικά, η αλήθεια είναι, γιατί είπε ο κύριος Τραμπ ότι υπήρξαν και εμπορικές συμφωνίες. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μάθαμε.
1: Εντάξει, μια μεγάλη εμπορική συμφωνία που φαίνεται ότι κλείνει είναι η πώληση 200 αεροσκαφών της αμερικανικής εταιρείας Boeing στην Κίνα, σε κινέζικες εταιρείες, γιατί μιλάμε για μια αχανή χώρα την Κίνα, μιλάμε για έναν πληθυσμό 1 δισεκατομμυρίου, 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, και προφανώς αυτά τα 200 αεροσκάφη, εντάξει, είναι προφανώς για τη συντήρηση του στόλου στις εσωτερικές μετακινήσεις, αφού σου λέει ότι όποτε είναι οι μεγάλες γιορτές στην Κίνα, οι μετακινήσεις που είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται αεροπορικώς μέσα σε 2-3-4 μέρες, καταλαβαίνεις πόσο πυκνές είναι και πόσο μεγάλο δίκτυο αεροσκαφών χρειάζονται οι Κινέζοι.
0: Βεβαίως, και είχαμε και τις προειδοποιήσεις και από το Πεκίνο όσον αφορά και το ζήτημα της Ταϊβάν και τις τοποθετήσεις και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε η Κίνα να σταματήσει.
1: Και ρωτάνε χθες για την Ταϊβάν στο αεροσκάφο, στο Air Force One, τον Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής προς τις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι. Πρόεδρε, τι είπατε με την Ταϊβάν? Τι θα γίνει με την Ταϊβάν? Τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν η Κίνα αποφασίσει να επιτεθεί στην Ταϊβάν? Και λέει ο Τραμπ, αυτό μόνο ένας άνθρωπος το ξέρει. Μόνο ένας άνθρωπος. Μόνο εγώ. Και δεν θα σας πω τι αποφάσισα. Και μετά τους λέει, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέχουμε σε πολέμους 9.500 μίλια μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαν να λέει, δεν θα γίνει τίποτα, ας κατεβάσουμε λίγο τα μολύβια. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ταϊβάν, αλλά προφανώς όταν έχεις να κάνεις με δύο χώρες πανίσχυρες, δύο χώρες που προφανώς πρέπει να συνομιλούν, προφανώς πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες, προφανώς πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μεγάλα θέματα που τις χωρίζουν, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
0: Να σου πω, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision?
1: Eurovision.
0: Eurovision, μια που βγήκαμε
1: τώρα. Τι ώρα σήμερα, πες μου, πρέπει να ακυρώσουμε τα πάντα.
0: Δεν θα στα πω εγώ. Θα συνδεθούμε με Βιέννη και θα πάμε να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Θάνο Παπαχάμο.
1: Μα είναι δυνατόν, σε κάποιο βιενέζικο καφέ θα είναι, πιστεύω. Ελπίζω σε κάποιο.
0: Πού σε βρίσκουμε, Θάνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: γεια σας. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Δεν με πετυχαίνετε σε βιενέζικο καφέ. Με πετυχαίνετε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου και στο πρωινό, όπου σιγά σιγά η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για να πάει στο Wiener Stadthalle, στο στάδιο που σήμερα γίνεται ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού του Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Κάνουμε έτσι τις τελευταίες προετοιμασίες.
1: Θάνο, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Και δεν εννοώ αν ήταν καλό το ζάχερ, που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δοκίμασεις ένα κομματάκι. Πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ο Ακύλας είναι καλά, αδερφέ μου?
2: Λοιπόν, είναι μια, γιατί πάμε ιατρικό ρεπορτάζ. Ο Ακύλας είναι μια χαρά, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι το πώς διάβασα την είδηση ήταν πολύ μεγαλύτερο από, το, από αυτό το οποίο εν τέλει εγώ είδα εδώ. Είναι μια χαρά το παιδί, είχε ένα μικρό τράβηγμα στην πλάτη. Όλα καλά όμως, τώρα αποκαταστάθηκε και μάλιστα στις χθεσινές δύο πρόβες οι οποίες έγιναν του μεγάλου τελικού, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη τεχνική, η δεύτερη ήταν η πρόβα των κριτικών επιτροπών, όπου ουσιαστικά το 50% της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί, δώσαν οι επιτροπές τη βαθμολογία τους και ήδη αυτές οι πρόβες πήγαν καταπληκτικά, οπότε μια χαρά είναι και η υγεία του Ακύλα, δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα τον δει σήμερα πάνω στη σκηνή της Eurovision, στην έκτη θέση, χαμογελαστό και αισιόδοξο και έτοιμο να παρουσιάσει αυτό το ωραίο act που, έχει, που κάνει ο ίδιος. Βρίσκονται πάνω στη σκηνή Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής, ο creative director. Ο κόσμος θα τον δει όπως ακριβώς τον
0: ξέρει. Άρα
2: αυτά
0: περί κατάρας της έκτης θέσης και τα λοιπά δεν τα ακούμε?
2: Όχι, παιδιά, δεν τα ακούμε καθόλου. Η έκτη θέση είναι μια θέση αρκετά μπροστά στη σειρά εμφάνισης, που θεωρούνται συνήθως όχι ίσως και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά, η φετινή Eurovision και ήδη η ημιτελική έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις πρώτες θέσεις πέρασαν και μάλιστα η πρόκρισή τους ανακοινώθηκε και σχεδόν κατευθείαν από τους διοργανωτές. Η Βουλγαρία, α πούμε, που άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό, πέρασε κιόλας πρώτη-πρώτη στον μεγάλο τελικό. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει ο φετινός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός γενικώς ότι είναι απρόβλεπτος. Επομένως, ούτε προγνωστικά η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε απολύτως και πιστεύουμε πιστά με κλειστά μάτια, αλλά όμως ούτε και οτιδήποτε έτσι μπορεί να λέγεται, να ακούγεται. Εμείς εδώ έχουμε πώς το λένε, έχουμε θωρακίσει την ενέργεια και την αισιοδοξία μας και περιμένουμε να δούμε τον σημερινό τελικό, να τον απολαύσουμε.
1: Με μεγάλη ανυπομονησία. Ώρα 10 το βράδυ ξεκινά Ελλάδος.
2: Ώρα 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος στην Ερτένα, αλλά και
1: περίπου
2: στα
1: δύο. Τι ώρα θα πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει, μέχρι τη 1.30, μέχρι τις 2?
2: Όχι, νομίζω λες πολύ. Γύρω στη 1, πιστεύω εκεί περίπου. Μέχρι εκεί θα κρατήσει 3-3,5 ώρες. Τόσο περίπου κράτησε και στην χθεσινή πρόβα, η οποία είναι πιστή πρόβα, ακριβώς όπως θα γίνει και η βραδιά.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο
2: υπερθέαμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα έχουν ετοιμάσει οι Αυστριακοί και ο ΟΡΦ, εδώ ο ραδιοτηλεοπτικός
0: φορέας. Τι θα δούμε, για αποκάλυψε μας εσύ που τα ζεις εκεί από κοντά.
2: Εκτός από τις χώρες που διαγωνίζονται, θα δούμε και κάποιους superstars, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision και τους οποίους δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Και αυτό γιατί φέτος ο διαγωνισμός κλείνει 70 χρόνια επαιτειακώς και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να το γιορτάσουν με την μεγαλοπρέπεια που του πρέπει. Θα δούμε τους Lordi, θα δούμε τον Alexander Rybak, θα δούμε την Ρουσλάνα, η οποία έρθε χτες στο Media Center και μας μαγνήτησε όλους με την ενέργειά της. Θα δούμε τη Βέρκα Σερντούσκα, αλλά και διάφορους νεότερους εκπροσώπους που έχουν περάσει από το διαγωνισμό και έχουν αφήσει το στίγμα τους, θέλοντας έτσι οι διοργανωτές να τιμήσουν όλες τις γενιές της Eurovision που έχουν περάσει πάνω από τη σκηνή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, Θάνο, για το πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και
2: βεβαίως,
1: τώρα να κάνουμε και μια μικρή συνωμοσία. Πρέπει να ψηφίσουμε με κάποια σκοπιμότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα? Πρέπει να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει? Πρέπει να. Μήπως θέλεις να μας δώσεις κάποια γραμμή, θέλω να πω τι να κάνω.
2: Ο διαγωνισμός ας παραμείνει μουσικός, ας παραμείνουν τα μηνύματά του μουσικά και πανανθρώπινα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Και αυτό αρχίζει από τον καθέναν προσωπικά. Επομένως, η δική μου γνώμη είναι να μην ψηφίσει κανείς με σκοπιμότητα ή με δόλο, να ψηφίσει το τραγούδι το οποίο του αρέσει. Για όποιον βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν έχει ελληνικό αριθμό και βρίσκεται σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, μπορεί να στηρίζει τον Ακύλα και την Ελλάδα ψηφίζοντας με τον κωδικό 06 και 21 για την Κύπρο είναι η σειρά
1: εμφάνισης. Άρα, αν έχω μη ελληνικό αριθμό και είμαι στην Ελλάδα, μπορώ με αυτή τη σύνδεση να την ενεργοποιήσω για λίγο και να στείλω ένα SMS.
2: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό θα είναι, υπάγεται στα, πώς το λένε, στα ψηλά γράμματα του κανονισμού, του διαγωνισμού. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος υπάγεται σε αυτή την κατηγορία να το ελέγξει.
1: Πόσες ψήφους υπάρχει όριο στις ψήφους?
2: Μέχρι 10 ψήφους υπάρχει όριο ψήφων. 10 είναι η ψήφη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Πέρσι ήταν 20, φέτος έγιναν 10, ακριβώς για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που εμείς θέλουμε και να μην κάνουμε φανατισμό δείχνοντας και ρίχνοντας 20 ψήφους σε κάποιον που εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα της online ψηφοφορίας. Όπου μάλιστα αυτό δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούν να ψηφίζουν, διότι αφορά ουσιαστικά το rest of the world, το περίφημο, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που δεν υπάγονται σε χώρα που συμμετέχει, αλλά που όμως θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν την γιορτή της Eurovision. Μάλιστα η ψηφοφορία του rest of the world, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει νωρίτερα. Επίσης το 50% της βαθμολογίας και το άρα του συνολικού αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος, έχει ήδη κρυθεί, καθότι η Εθνικές Επιτροπές ψήφισαν ήδη στην χθεσινή Τζέρεμι Χέρτα
1: και
2: έχουν δώσει την βαθμολογία.
1: Έχουν ήδη οι Κεντρικές Επιτροπές, δηλαδή, Θάνο, δώσει το τι δίνουν, έτσι, έχουν ψηφίσει.
2: Σωστά.
1: Μόνο το κοινό σήμερα απομένει. Μόνο εμείς.
2: Ο νικητής είναι στα χέρια μας, στην κυριολεξία.
1: Και τι βαρύτητα έχει, 50-50 ή κάθε...
2: 50-50 ακριβώς.
1: Ωραία. Με την Κύπρο τι γίνεται, η Αντιγόνη, πες μας για την Αντιγόνη, λίγα λόγια.
0: Είπαμε για τον Ακύλα, να πούμε και για την Αντιγόνη.
2: Τι να πούμε για την Αντιγόνη, νομίζω ότι όπου περάσει από το Media Center αλλά και από όλα τα μέρη του Wiener Stadthalle, όλοι γυρίζουμε και την κοιτάμε, εκτός ότι είναι μια κούκλα, εκτός ότι τα μάτια της είναι τα πιο εκφραστικά του φετινού διαγωνισμού, εκτός ότι είναι η πιο ξεσηκωτική, ας πούμε, εμφάνιση του φετινού διαγωνισμού, ξεσημαγνητίζει το βλέμμα, νομίζω ότι έχει κερδίσει και με την ενέργειά της και με τη συμπεριφορά της, είναι ένα τόσο γλυκό και ευγενικό κορίτσι και έχει και μια πολύ ωραία εμφάνιση, η οποία χτες στην Jury Rehearsal, νομίζω προσωπική μου γνώμη, ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού.
1: Ποια τραγούδια σ' άρεσε πιο πολύ, Θάνο Παπαχάμου?
2: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας, η οποία κιόλας μας
0: κυνηγάνε. Τι γίνεται με αυτή την Αυστραλία που μας πέρασε και στα προγνωστικά?
2: Η Delta Goodrem είναι μια superstar γενικώς, ειδικώς αναφορικά με το διαγωνισμό. Η εμφάνιση της πάνω στη σκηνή, μπορώ να πω ότι θυμίζει η εμφάνιση παλαιότερων χρόνων, δεν είναι δηλαδή τόσο εντυπωσιακή. Μάλλον εντυπωσιακή είναι, αλλά είναι λίγο παλιακή κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά όμως και το τραγούδι της και η ίδια είναι υπεράνω.
0: Συγγνώμη, Θάνο, έχει κλείσει η φωνή της?
2: Όχι. Στην Delta Goodrem δεν έχει κλείσει φωνή. Στη Σουηδέζα έχει κλείσει φωνή. Στην Φελίσια με το My System, το τραγούδι της, και αυτή πολύ ψηλά ήταν στα προγνωστικά. Αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή, έπεσε αρκετά. Πράγματι, χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξύπνησε από κόπωση και είχε κλείσει φωνή της. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Σουηδικής Αποστολής, μου είπαν ότι πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και χθες την πρόβα ήταν μια χαρά. Επομένως, περιμένουμε να τη δούμε και αυτή κανονικότατα πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού σήμερα το βράδυ.
1: Και τι δείχνουν τα, συγγνώμη τώρα, παρακαλώ.
0: Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και ποια τραγούδια του αρέσουν και, αλλά ποια θεωρεί ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα?
2: Θεωρώ ότι στην πρώτη πεντάδα θα είναι σίγουρα η Φινλανδία, που είναι μεγάλο φαβορί, είναι και ωραίο τραγούδι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή είμαστε ανταγωνιστές στα προγνωστικά. Και η Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ και η Αυστραλία. Η Δανία επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στα προγνωστικά αλλά και στον κόσμο. Προσωπικά αυτό δεν με ακουμπάει, δεν είναι ένα από τα δικά μου τραγούδια αγαπημένα.
1: Η Δανία
2: και ο Σορέν.
1: Το δανικό τραγούδι δηλαδή, όχι με έψιλον, γιώτα με γιώτα.
2: Σωστά. Επίσης, από τους πολύ ευχάριστες νότες του διαγωνισμού είναι η Ιταλία, ο Σάλντα Βίντσι. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνω κάτω παρακολουθεί ο διαγωνισμός πιστά.
0: Ωραία. Εμείς βασικά θέλουμε να σε δεσμεύουμε στον αέρα να μας φέρεις ένα σκουφάκι. Βλέπω όλες τις εκπομπές φορούν ένα σκουφάκι. Εμείς δεν έχουμε βρεμάκι.
1: Φέρτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά σκουφάκια και τα οποία σιγά σιγά στερεύουμε. Θα προσπαθήσω όμως να σας φέρω το δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω.
0: Το έχουμε κρατήσει να ξέρεις το ηχητικό. Σε περίπτωση
1: πόσο,
0: που δεν το κάνει.
1: Πόσο καλός, πόσο διπλωμάτης και πόσο γλυκός. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω. Εντάξει, τέλειος. Και να μην φέρεις το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αρκεστούμε και με κάτι άλλο φέτο. Δεν χρειάζεται να είναι σκουφάκι.
2: Μπορεί και με το τρόπο. Μπορεί και με το τρόπο.
0: Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
1: Συνήθως πέφτεις μέσα.
2: Συνήθως πέφτω μέσα, ναι, είμαι γουρλής.
1: Ωραία. Να συνεχίσεις το σερί και φέτος και απόψε, που νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Από τώρα, εάν θέλετε, δεν θέλετε να μαγειρέψετε και θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το νωρίς ή αλλάξτε γνώμη, γιατί πιστεύω ότι με τον χαμό που θα γίνεται και στους διανομείς που τρέχουν οι άνθρωποι σαν παλαβή, καλό θα είναι να κάνουμε τα κουμάντα μας ή να μαγειρέψετε εσείς. Και μια μακαρονάδα μπορεί να είναι ωραία, με ωραία γλυκά, λέω.
0: Γιατί έχει τίποτα άλλο. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει κιόλας. Και είναι και το τραγούδι μας πολύ χορευτικό για ανεβαστικό. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί η μέρα είναι μεγάλη και για εσένα.
2: Καλή επιτυχία στο
0: μέλλον. Και θα σε έχουμε αύριο, αν μπορείς και έχεις ξυπνήσει, να μας πεις όλο εκεί για το παρασκήνιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα αποχωρεί νωρίς-νωρίς, αναχωρεί νωρίς-νωρίς εδώ η ελληνική αποστολή από τη Βιέννη. Αν δεν είμαστε μεταξύ βαλίτσας και τραχάματος, ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα πούμε και αύριο.
0: Τέλεια.
1: Ο Θάνος Παπαχάνος. Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας ημέρα.
0: Τι άλλο θες, σε μισή ώρα, σε πήγα Πεκίνο.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
5: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
6: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Και ελπίζουμε να μας το φέρει ο Αγγίλας, έτσι να χαρούμε λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια καλή θέση είναι πάντα μια μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στις 10 απόψε, στην ΕΡΤ1, στο ΕΡΤ News και στο ΕΡΤ News Radio, για όλα τα νέα του διαγωνισμού, οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, για να μην χάνετε τίποτε, για να είστε ενημερωμένοι πλήρως με όλα όσα συμβαίνουν στην Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Και εδώ η ομάδα θέλει σήμερα να παίξουμε πολλά τραγούδια από Eurovision, αλλά ποια είναι η ομάδα?
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ντονά, λέγε μου τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί πας να βάλεις βενζίνη στο πρατήριο και πραγματικά έχεις ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι.
0: Αυτό το δύο έχει κολλήσει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα πέσει.
1: Και σου λέει 9 στους 10 πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει μετρητό και γι' αυτό δεν γίνονται και ευτυχώς και ληστείες στα πρατήρια, γιατί δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
0: Ναι. Και το θέμα είναι και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν έχουμε αρκετά αποθέματα πετρελαίου, γιατί ακούμε και τις διάφορες δηλώσεις και από την Ευρώπη, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί, και για τον λόγο αυτό ποιον έχουμε καλέσει?
1: Τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Κύριε Κοτζιά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα.
0: Καλημέρα.
2: Και φυσικά καλημέρα και στους ακροατές μας ακούνε.
1: Πριν από 2,5 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος, επί της ουσίας και ευτυχώς οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει περισσότερο από ένα μήνα, όμως φαίνεται ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση, κύριε Κοτζιά?
2: Βεβαίως. Να μπορεί κάποιος να περιγράψει την κατάσταση, βέβαια, είναι ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα όλοι το ρωτάμε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να αποτυπώσει με μια σαφήνεια και μια ακρίβεια το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί και το τι έπεται. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ότι έχουμε μια διατάραξη των στενών του ορμούς, της ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν μένουμε όμως σε μια κρίση ναυσιπλοείας. Είναι μια κρίση παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αγορά τιμολογεί απώλειες ροών του πετρελαίου, τιμολογεί κάποιες καθυστερήσεις ποτέων. Αυτό είναι πραγματικό και αδιαφυσβήτητο, για τα οποία μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους. Όπως είπατε, τώρα βρισκόμαστε στις 2,5 μήνες που έχουν κλείσει ουσιαστικά τα στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα και έξω από τον Αραβικό κόλπο. Συγκεκριμένα είναι 402 πλοία ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 197 είναι μέσα από τα στενά του ορμούς, 205 είναι εκτός, 471 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενέργεια, πολύ σημαντικά, 228 μέσα και αυτά, 243 εκτός. Τα πλοία όλα, όταν δεν βρίσκονται μέσα στην αγορά ουσιαστικά της ναυτιλίας, έχουν φορτίο, ή τα περισσότερα που είναι μέσα έχουν φορτώσει. Σκεφτείτε τώρα ότι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ, δηλαδή σε ένα τερματικό σταθμό, όπου εκεί είναι και η ροή της αλυσίδας της ενέργειας, στον τερματικό σταθμό, φορτώνει στο πλοίο.
1: Συνολικά πόσα πλοία είναι, πόσα πλοία μας είπατε κύριε Κοτζιά, 402 ξηρού φορτίου.
2: 402 ξηρού φορτίου, ναι. Και 471 δεξαμενόπλοια. Αυτά είναι τα μεγάλα πλοία, πάνω από 10.000 τόνους. Υπάρχουν και άλλα 1.000 περίπου πλοία, μικρότερα και μικρότερης, ας το πούμε.
1: Περίπου 2.000 πλοία, 1.800 πλοία. 1.900 πλοία.
2: Το νούμερο που λέμε από την αρχή δεν έχει αλλάξει, κύριε Πολάτο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα πλοία που ήταν μέσα και έξω εγκλωβισμένα είναι περίπου τα ίδια που έχουμε από την αρχή, 28 Φεβρουαρίου, που έγινε η έναρξη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα πλοίο δεν φορτώσει, μάλλον λάθος, έχει φορτώσει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, ακόμα καταλαμβάνει θέση στον θερματικό σταθμό, δεν αφήνει κενό να έρθει επόμενο πλοίο να φορτώσει. Ταυτόχρονα δεν αδειάζει τις δεξαμενές. Αν δεν αδειάζει τις δεξαμενές, σταματάς και την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μέσα από τον κόλπο έχει σταματήσει μερικώς, όχι ολικά, μερικώς την παραγωγή. Από την άλλη, η καθυστέρηση που υπάρχει στο να φτάσουν τα φορτία του αργού πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη, τα δηληστήρια, και τα δηληστήρια όσο επιτοπλίσουν πάνε στην Ανατολή, δηλαδή στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία, και στη Σιγκαπούρη. Εκεί όμως, όταν δεν φτάνουν στην ώρα τους και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση να παραχθούν βενζίνες, να παραχθούν ντίζελ, να παραχθούν αεροπορικά καύσιμα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα που εμείς σαν καταναλωτές βιώνουμε. Γιατί όταν κάτι βρίσκεται σε ανεπάρκεια, αγαθό, το ξέρετε νομοτελειακά, ανεβαίνει η τιμή του. Mm. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, υπάρχουν και παιχνίδια κερδοσκοπίας. Και... όταν υπάρχει το παιχνίδι κερδοσκοπίας, υπάρχει το εύκολο κέρδος που μπορεί να βγάλει κάποιος, λέγοντας και προφασιζόμενος, ακρίβεινε το Brent, ακρίβεινε το βαρέλι. Αυτό δεν το βιώνουμε άμεσα στην Αγγλία, όμως το τιμολογούμε σαν φόβο, το τιμολογούμε σαν έλλειψη μελλοντική.
0: Μπορούμε τώρα να κάνουμε μια εκτίμηση, ας πάρουμε το κακό σενάριο ότι συνεχίζεται όσο έχει κατάσταση, οι ελλείψεις πότε περίπου θα τις δούμε και ναι, ποιοι θα επηρεαστούν πρώτα?
2: Οι ελλείψεις, εγώ απλά ξαναλέω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο φοβερές και τρομερές όσο ουσιαστικά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, ναι, γιατί πλοία φορτώνουν από άλλες περιοχές. Έχουμε δει και πολύ έτσι, το, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι τα Εμμυράτα βγήκαν από τον ΟΠΕΚ. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν, χωρίς να έχουν τον περιορισμό ότι ο ΟΠΕΚ διατάζει και ο ΟΠΕΚ αποφασίζει. Ενδέχεται να βγει και η Σαουδική Αραβία από τον ΟΠΕΚ σιγά σιγά, οπότε να έχουμε και από εκεί κάποια δυνατότητα να αλλάξουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να εξισώσουμε λίγο τη ζήτηση με την παραγωγή. Η Αμερική επίσης έχει ανοίξει τις κάνουλες, η Ρωσία επίσης έχει πει στο προσκήνιο, πουλάει πετρέλαιο χωρίς να έχει πλέον τους περιορισμούς των πυρώσεων. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι να μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο και ανατολικά και δυτικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει μια δική της άλλη ατζέντα που ακολουθεί. Από εκεί και μετά όμως δεν έχουμε μια τεράστια έλλειψη πρώτης ύλης, όμως έχουμε διατάραξη της αλυσίδας.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλυσίδας,
2: ακριβώς. Γιατί έχουμε καθυστερήσεις και έχουμε κάτι το οποίο έχει διαταράξει λίγο πολύ, να πω, την κανονικότητα που είχαμε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ ότι θα μας λείψει πετρέλαιο. Υπάρχει και το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Πέφτει πάντα η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, για πετρέλαιο το οποίο θα κινήσουμε γενικώς τα νοικοκυριά. Όμως, αυτό που χρειάζεται για να κινηθούν τα αυτοκίνητα, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ό,τι άλλο υπάρχει, αυτό είναι δυστυχώς μη ελαστικό. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις ελαστικό είναι να σταματήσεις παραγωγή, να σταματήσεις γενικά.
1: Να κλείσει τα εργοστάσια.
2: Την οικονομία, να κλείσει τα εργοστάσια.
1: Τις παραγωγικές μονάδες.
2: Ή να κλείσει τον κόσμο, να του λες ότι να μην κινείται
1: με δελτίο τα καύσιμα.
2: Με δελτίο τα καύσιμα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις λιγότερη ανάγκη για τα.
1: Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο, αυτό που λέμε την φράση, να αξίσει τον πάτο του βαρελιού, να φτάσουμε σε σημείο που θα μειωθούν τόσο τα αποθέματα πετρελαίου.
2: Δεν φοβάμαι, κύριε Πολάτο. Δεν φοβάμαι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα, γιατί υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να διοχετευτούν. Υπάρχουν, όπως σας είπα, οι κάνουλες που έχουν ανοίξει σε άλλες περιοχές και έχουν καλύψει μερικώς την παραγωγή. Υπάρχει η Ερυθρά θάλασσα που έχει διοχετεύσει 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τα 9 περίπου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Αυτά βγαίνουν από το Γιαμπού, από το λιμάνι του Γιαμπού, και βλέπω, έχω τις ροές εγώ, γιατί εμείς εδώ στην Αυστηλία παρακολουθούμε ροές αγαθών. Είναι αυτά που μεταφέρονται με πλοία. Είναι αυξημένο. Έχει καλύψει γύρω στα 150 εκατομμύρια βαρέλια σε μια μηνιαία βάση η Ερυθρά θάλασσα, από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί.
1: Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ξεφύγει από το ραντάρ μας, να έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο κλάδο της οικονομίας?
2: Από το ραντάρ μας δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα, γιατί υπάρχει πάντα ανησυχία, υπάρχει φόβος, υπάρχει... υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, όπως σας είπα. Βασικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας λείψουν είναι τα λιπάσματα. Δεν πρέπει να το μελήσουμε αυτό, γιατί χωρίς το λίπασμα δεν παράγεις σιτηρά, δεν παράγεις καλαμπόκι, δεν παράγεις γενικά αγαθά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Η ουρία, που είναι ένα από τα ζωτούχα λιπάσματα, χωρίς αυτό έχεις μείωση κατά 30-40-50% της παραγωγής σου. Το διάστημα αυτό, το οποίο γίνεται ο πόλεμος και συνεχίζεται, είναι οι 3-4 μήνες που παράγεις, σπέρνεις και χρησιμοποιείς το λίπασμα. Οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά έρχεται. Από την άλλη, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει μερικώς είναι μια έλλειψη από κάποια παράγωγα πετρελαίου, όπως είναι η ναύτα. Η ναύτα είναι μια πρώτη ύλη, την οποία παράγουμε πλαστικά. Είναι η φυσική πρώτη ύλη που παράγουμε πλαστικά και αυτό πήγαινε στην Νότια Ανατολή, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στη Σιγκαπούρη, πήγαινε στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Είναι χώρες, και στην Κίνα φυσικά δεν το συζητάμε, η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών. Εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση, γιατί αυτό το 10-12% της παγκόσμιας νάφθας που έβγαινε από τον κόλπο κατέληγε στην Ανατολή. Βεβαίως οι χώρες που σας ανέφερα ψάξουν να βρουν εναλλακτική πηγή νάφθας από άλλα διαλυστήρια. Νομίζω ότι και η Σύνα της Αμερικής, ο Τραμπ που πήγε και τον πρόεδρο Σύ, συζητήσανε για ελλείψεις που θα υπάρχουν σε ενεργειακά αποθέματα και σε πρώτες ύλες. Οπότε οι δύο χώρες θέλουν τα στενά να ξανανοίξουν το συντομότερο. Αυτό μπορεί να είναι ένας καταλύτης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το ταξίδι, ναι, του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα νομίζω ότι βάζει την Κίνα στο διαπραγματικό χαρτί, γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος για όλους. Για όλους μας.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι χωρίς την Κίνα ζωντανή και τη μηχανή της Κίνας να παράγει, προϊόντα.
1: Ο πλανήτης κινδυνεύει να στολάρει.
2: Ο πλανήτης κινδυνεύει να κάνει ακριβώς όπως το είπατε. Η καλύτερη λέξη, στολάρισμα. Όπως το είπατε. Πολύ σωστό, κύριε Πολάκη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοντζιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και μας έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, νομίζω, για το τι πρέπει να περιμένουμε από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εάν θα υπάρξουν πιθανώς ελλείψεις σε κρίσιμα καύσιμα ή σε πετρέλαιο, και γιατί δεν πρέπει ακόμη να ανησυχούμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανεφοδιασμός, τα αποθέματα, τα στρατηγικά δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα σαφώς έχει διαταραχθεί και ο κίνδυνος, όπως επισήμανε ο κ. Κοντζιάς, είναι σε πολλά προϊόντα να υπάρξουν αυξήσεις, ανατιμήσεις ή προσπάθεια.
0: Γιατί είπε και για το καλοκαίρι ο κύριος Κοντζιάς, αλλά να θυμίσουμε ότι ήδη έχουμε δει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν πτήσεις, να μπαίνει λιγότερος κόσμος, λιγότεροι επιβάτες στα αεροσκάφη, αντίστοιχα και στα εισιτήρια των πλοίων, και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε.
1: Και σου λέω, Ντόνα, έρχεται ο Νοέμβριος με το καλό, ο Δεκέμβριος, και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχουν ακόμη στα σπίτια τους πετρέλαιο και δεν έχουν φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?

0: Τα κορίτσια εδώ νομίζω της ομάδας μας έπρεπε να τα είχαμε στείλει μπαλέτο στην Αντιγόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο.
0: Τέτοια χορογραφία δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δεν είναι μόνο η Βιέννη. Νομίζω ότι μικρές σκηνές Eurovision θα στηθούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις αυλές, σε όλα τα σαλόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κορίτσια να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε τα δυνατά σας γιατί θα ψηφίσουμε και εμείς.
0: Να σε πάω όμως τώρα κάπου αλλού.
1: Πού?
0: Να πάμε λίγο Metropolitan Expo.
1: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, να πάμε στον Άγιο Βαγιάννο να το ρωτήσουμε κιόλας αν του αρέσει το τραγούδι που ακούσαμε και τι θα ψηφίσει εκείνος για αρχή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άγιο.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα, δεν συμμετέχω. Εγώ στη διαδικασία αυτή είναι ότι όλες και πολύ το ρεπορτάζ αυτό το τριήμερο. Οπότε θα παραμείνω στο ρεπορτάζ και θα συμμένουν εδώ στο Metropolitan Expo, στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε πως είχαμε κάποια καθυστέρηση. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ομιλία της ημέρας του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σμιδή, και ακολουθούν δύο σημαντικοί χαιρετισμοί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Τους είδαμε πριν από λίγο στον δρομήνα από τον Πρωθυπουργό να μπαίνουν στην αίθουσα. Είπαμε είχαμε μια καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, ενώ θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας, του κ. Χαρακόπουλου, καθώς και των αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, αλλά και του κ. Βεμπίδη Φιλιανίδη ως ηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ αναμένονται να δούμε και ποιοι είναι εδώ. Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Πυκνό πρόγραμμα.
2: Δεν άκουσα.
1: Πυκνό το πρόγραμμα το σημερινό.
2: Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προσθέσουμε και την συζήτηση θα λάβει σε λίγη. 12 και 4 το είναι προγραμματισμένη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ παράλληλα να πούμε πως γίνονται 8 θεματικές ενότητες με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία αλλά και τον τουρισμό και το σύγχρονο κράτος. Το λέμε αυτό διότι σε αυτές τις θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και εισηγήσεις αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και του κυρίου Δένδια. Μόλις τώρα ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέμπερ να δώσουμε και την πραγματική εικόνα. Βέβαια, όλοι συζητούν για την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού σε μια παρέμβαση που είχε σαφώς προεκλογικό χαρακτήρα, επιχειρώντας έτσι να καθορίσει το πολιτικό κλίμα για την επόμενη περίοδο και για τις μέχρι τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως στο εταιρικό κέντρο ήταν εκλογικό. Αυτό θυμίζει περισσότερο παρά μια εσωκομματική διαδικασία. Και βέβαια, μια φράση που συζητήθηκε πολύ ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη τετραετία, που σημαίνει να μην ρισκάρουμε, όπως είπα, να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μια ακόμα δραματική, θα λέγει κανείς, φράση του Πρωθυπουργού ήταν η αναφορά του για το αν το τηλέφωνο την πίστη στις 3 τα ξημερώματα σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Γεωπολιτική στόχευση εδώ, και η οποία βέβαια ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε αυτές αφορούν τα ελληνοτουρκικά, είτε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ελλείψεις, είτε την ενεργειακή ακρίβεια. Να σημειώσω πως μεγάλο μέρος ομιλίας του Πρωθυπουργού αφορούσε τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 19 μέχρι σήμερα, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις αλλά και κυρίως αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η αναφορά, το είπαμε και το κάναμε, επαναλήφθηκε αρκετές φορές, και αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι και το μήνυμα που θα μεταφέρουν τα στελέχη του κόμματος στους πολίτες στο επόμενο διάστημα. Ως προς την αντιπολίτευση, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόνη, αλλά σύντομες οι αναφορές του κ. Μητσοτάκη. Για τον κ. Τσίπρα ανέφερε πως το μόνο που κατάλαβε από το 2015 ήταν πως θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες νωρίτερα. Και για τον κ. Δουλάκη η αναφορά του ήταν πως ένας πολιτικός μπορεί να είναι θυμωμένος ή εμπαθής, δεν μπορεί όμως να είναι παντελώς αδιάβαστος, αναφερόμενος τις αιτιάσεις του κ. Δουλάκη πως η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια τη συμπρόσφατη παρουσίαση μέτρων, υποθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ορροφή δαπανών για την δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μάλιστα, Άγιε, μία ομιλία νομίζω με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και στους πολίτες που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί, τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να μην θυμώνουν ούτε να δώσουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και να ξεπεράσουν πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές που μπορεί να τους ενόχλησαν.
2: Ακριβώς, η συσπήρωση ουσιαστικά της βάσης παράταξης και όχι τυχαία και απαντώντας και στο εσωτερικό σε διάσκεψη που είχαμε στο εσωτερικό του κόμματος στις προηγούμενες μέρες, είτε με την επιστολή των 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την επιστολή των στελεχών στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η παράταξη ουσιαστικά ξεπέρασε τα αριστερά κομματικά όρια και εξελίχθηκε σε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα.
1: Και για άλλη μια φορά έκανε και την αυτοκριτική. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν αστοχίες και λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά η μάχη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άγει σκληρή με τους θεριστές, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν προσέφεραν ούτε ένα καρπό, όπως είπε.
2: Ακριβώς. Και βέβαια με το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πειραματιστεί ξανά. Ήταν το κεντρικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να πούμε και την αναφορά που είχαμε για την ακρίβεια. Ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε πως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο υποστήριξε πως η απάντηση δεν βρίσκεται σε εύκολες υποσχέσεις. Μου πει βέβαια για τα αντιπολιτιστικά κόμματα, αλλά στην δημοσιονομική σταθερότητα της αυξής των μισθών και της μόνιμης παρεμβάσης υπέρ της μεσαίας τάξης.
1: Ο Άγης Βαγιάνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, για το αναλυτικό λεπτομερές ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι αναμένεται σήμερα και την ανάλυση της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντικό ντόνα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή του με τις νίκες από το 2016 σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές, εξελίχθηκε σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό. Δεν είναι και μικρό.
0: Όχι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα για να κάνουμε και την επόμενη στάση μας για σήμερα.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Νομισματοκοπείο, ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε και γρήγορα και τα μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα στο Λάμπρο που μας έχει στείλει και φωτογραφία για αυτά που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής για το τσάι. Τσάι Σιδερίτης Τέλειο με την ωραία φωτογραφία. Στο Γιάννη από το Σουλάρι
1: Αρκάδη. Τσάι Σιδερίτης, τι είναι αυτό, τα περνάς έτσι. Γρήγορα είπαμε, όχι ναι. Πρόχειρα. Γρήγορα,
0: ναι, να τα ξαναδιαβάσουμε και μετά. Απλά μην νομίζουν ότι δεν τα έχουμε δει.
1: Τσάι Σιδερίτης.
0: Θα μας στείλει νέο μήνυμα ο Λάμπρος να μας πει τι είναι αυτό. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμοί θερμοκρασία και στον Βαγγέλη που λέει φίλοι μου Ελληνοαυστραλίδα.
1: Επιτέλους ο Βαγγέλης το αποκαλύπτει. Ναι. Η Delta Goodrem είναι ναι. Και αυτή η Ελληνοαυστραλίδα σου λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει, γράφει ο Βαγγέλης. Πουθενά δεν το έχω ακούσει σε κανένα μέσο, αλλά του το έχει πει μια φίλη του. Θα το ψάξουμε, Βαγγέλη, θα το ψάξουμε. Είναι προφανές. Εδώ τις προάλλες έβλεπες ότι στην Αφρική, στο Τζιμπουτί, βγαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και λέει: έκανα και εγώ το τεστ αυτό του DNA και τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Ότι είμαι 17% Έλληνας και απόγονος του Μεγαλέξανδρου.
0: Α, πρέπει να το κάνουμε και εμείς.
1: Και εσείς, αλλά θα μείνετε εδώ γιατί πρώτα θα ακούσετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις. Όχι με τίτλους, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ώρα είναι.
0: Και 59:10.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, με απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα του Συνεδρίου έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περίοδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του, ο Πρωθυπουργός προς τους πολιτικούς του αντιπάλους εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική σχολεία, σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγοράκι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και drones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της δημοτικής αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας, τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαχωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα και αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούγοντας τη γαλλική συμμετοχή στη Eurovision.
1: Εκοτενού. Όχι. Τι. Regarde moi. Κοίταμε, λέει η Μονρό.
0: Αυτό κάνω.
1: Και τι λέω στους ακροάτριες και στους ακροατές. Ακούστε μας.
0: Τι Εκοτενού. Θα πούμε.
1: Θα πούμε τα πάντα, θα πούμε τα κοάλα, θα πούμε όλα τα άλλα απειλούμενα ζώα, θα πούμε για το φοβερό θέμα που κάθε φορά λέμε ότι μπορεί το Ελνίνιο. Τι είναι το Ελνίνιο, τι σημαίνει Ελνίνιο?
0: Τι σημαίνει?
1: Το παιδάκι, το μικρό παιδάκι. Και τι είναι το Ελνίνιο?
0: Φαινόμενο.
1: Είναι φαινόμενο, πάρα πολύ σωστά. Τι φαινόμενο είναι? Στον Ειρηνικό ωκεανό. Και τι μπορεί να κάνει το φαινόμενο του Ελνίνιου? Να προκαλέσει υπερθέρμανση, γιατί είναι ένα ωκεάνιο επιφανειακό ρεύμα που θερμαίνει την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από διαταραχές στη θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της, της Λατινικής Αμερικής, στον Ισημερινό, τη χώρα που πολλοί αποκαλούν λανθασμένα Εκουαδόρ, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη Ισημερινός, στο Περού. Όμως φέτος το Ελνίνιο, που είναι εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να είναι σούπερ Ελνίνιο, να υπερθερμανθούν για περισσότερο διάστημα και με μεγαλύτερη θερμοκρασία τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, και αυτό αλυσιδωτά μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερα κλίματα, στη Βόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερη, πώς να το πω, πολύ περισσότερες βροχές, πολύ περισσότερο υγρό κλίμα. Αυτό το φαινόμενο όμως του Ελνίνιο, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το δούμε και με άλλο πρίσμα, για τα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα. Γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Μη γελάς.
0: Γελάω γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, εννοείς πάλι? Εννοείς ότι
0: όχι,
1: πάλι...
0: όχι, εντάξει, τουλάχιστον καταλήξαμε κάπου. Το πήγες λίγο μέσω Λαμίας, αλλά...
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο για φέτος, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο που θα επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι πολλές οι φορές τα τελευταία 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σούπερ Ελνίνιο, της μεγαλύτερης του αναμενόμενου και του προβλεπόμενου υπερθέρμανσης των νερών στον Ειρηνικό, αλλά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα είναι αν κατ' επέκταση, αν το προχωρήσουμε με αυτή την δημιουργική έτσι διάθεση, μπορεί να δούμε και στα ελληνοτουρκικά ένα σούπερ Ελνίνιο το καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
0: Γεια σας κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο, καλημέρα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Διότι έχουμε δει ότι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένταση και τούμπαλιν. Έχουμε κλιμακώσεις και αποκλιμακώσεις. Παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι από αυτά που παρακολουθούμε, τα οποία βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε να αποτυπώνονται και σε χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά στο τέλος θα...
1: Κύριε Τσίκα, να κάνουμε μία παρένθεση εδώ για να βάλουμε την κύρια πρόταση και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που έχουν προαναγγείλει οι Τούρκοι ότι θα κάνουν πιθανώς και εντός του Ιουνίου.
2: Ναι, λέγεται, ακούμε πληροφορίες, κυρίως από τον Bloomberg είναι αλήθεια, και ορισμένοι και τουρκενετές στις τηλεοράσεις λένε, αλλά και αυτοί νομίζω κάπως με κάποιες πληροφορίες αντίστοιχες τα λένε, ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο μάλλον μέσα στον Ιούνιο, σύμφωνα με
1: για
2: το
1: τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια κωδικοποίηση, για μια ενσωμάτωση, για μια συσκευασία στο θεσμική και νομική θέσεων που η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει. Δηλαδή έχει διατυπώσει σε επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πολλά από αυτά υπάρχουν ακόμα και στο site, στο επίσημο site του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σε έγγραφο που έχουν στείλει οι Τούρκοι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχω δει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο παραπάνω από όλα αυτά. Φυσικά επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Τώρα,
1: γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, ναι, ναι, κύριε Τσίκα, ότι υπάρχουν διαρροές στην Τουρκία ότι θα δοθεί το δικαίωμα στον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, τον Ερντογάν δηλαδή, τώρα να μπορεί να επεκτείνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που φαίνεται κολοσιαίο, γιατί δεν νομίζω ότι στο πιο πλατή σημείο του Αιγαίου μεταξύ των ελληνικών και των μικρασιατικών ακτών είναι πάνω από 70-80 ναυτικά μίλια η απόσταση. Τώρα το λέω κάπως πρόχειρα και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Προφανώς έχει στο μυαλό την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θέλει να κάπως να προσετεριστεί όλη την έκταση από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι δεν ξέρω.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο σε κάποια σημεία προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η θέση της Τουρκίας είναι ότι επειδή τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική.
1: Πού δεν ισχύει αυτό. Ναι. Που δεν ισχύει αυτό, γιατί η Ούγκλος λέει ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη τα νησιά.
2: Ένα-ένα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την Ούγκλος, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
2: Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν τα νησιά, πράγματι μπορούν να βρεθούν αυτές οι αποστάσεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, η Ούγκλος πράγματι. Λέει, δεν εξαιρεί, μάλλον να το πω έτσι, δεν εξαιρεί τα νησιά από δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με βάση την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, όλων σχεδόν των αποφάσεων που έχουν βγει από διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Δικαστηρίου του Αμβούργου για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ. Ειδικά για τα νησιά πρέπει να εξετάζεται μάλλον στις αποφάσεις το μέγεθός τους, η απόσταση από την πλησιέστερη υπηρετική ακτή κλπ. Δηλαδή για τα νησιά εξετάζεται κατά περίπτωση μεμονωμένα για το κάθε νησί πόση ακριβώς επίρρεια έχουν σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα κρυφθεί.
1: Αυτή η ΑΟΖΗ τουρκική, αν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα που θέλει ο Ερντογάν να το κάνει μέχρι τα 200 μίλια, μου θυμίζει την ζώνη προειδοποίησης και ελέγχου που έχουν στον Ατλαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια ζώνη 200 μίλια μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την Αμερικανική Αιγαλίτιδα ζώνη.
2: Λοιπόν, πράγματι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχει αυτά τα όρια, αλλά αυτά εφαρμόζονται εκεί που υπάρχουν ανοιχτές θάλασσες. Όπως υπάρχουν ωκεανοί. Πολύ σωστά αναφέρετε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Έτσι, διότι από τη μια μεριά έχουν τον Ατλαντικό ωκεανό, από την άλλη μεριά έχουν τον Ειρηνικό, δεν συμπίπτουν με θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί όμως που οι θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, οι διεκδικήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, απαιτείται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Τις αντικείμενες ακτές, λέει το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, χωρίς συμφωνία με την απέναντι χώρα, στην περίπτωση η Ελλάδα-Τουρκία, η Ελλάδα-Αίγυπτος ή οποιασδήποτε χώρες, χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει οριοθέτηση ούτε της υφαλοκρηπίδας.
1: Κύριε Τσίκα, κάντε παρακαλούμε μία παύση, να συνδεθούμε με το χώρο που διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε μία παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
3: Συνδεθεί στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση, αλλά και σήμερα στο συνέδριό μας, η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της κυπριακής δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπαιρέωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου. Και βέβαια να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας, και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσατε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Metropolitan Expo Ντόνα.
0: Ναι, απευθύνθηκε νωρίτερα και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος και εκείνος τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Αλλά ακούσαμε και τα όσα είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να θυμίσουμε ότι και χθες μίλησε στη Βουλή ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Και είπε ότι προφανώς η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου είναι μια άψογη προεδρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και στη Eurovision, τον διαγωνισμό της Eurovision απόψε για το καλύτερο τραγούδι στην Ευρώπη, που και η Κύπρος θα προσπαθήσει και η ελληνική συμμετοχή Φέρτο με τον Ακύλα θα προσπαθήσει και άλλες χώρες θα προσπαθήσουν. Ελπίζουμε στο τέλος να γίνει αυτό που λέει ο Λίνακερ για τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων έχει 11 ποδοσφαιριστές, και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ελπίζουμε κάπως έτσι να εξελιχθεί και ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Τι, να κερδίσουν οι Γερμανοί?
1: Η Έλληνας, παιδί μου, ο Ακύλας, μα είναι δυνατόν? Σόπα, δεν το κατάλαβα.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε βέβαια και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που παρευρίσκονται στο συνέδριο. Είπε ότι το κόμμα είναι.
1: Ο γραμματέας του Πασόκ ήταν ο κύριος Βαρδακαστάνης παρόν.
0: Βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην υγιή αντιπαράθεση. Θυμάμαστε και τις.
1: Πρέπει να έχουμε διαφωνίες, όμως δεν είμαστε εχθροί. Πρέπει να γίνεται υγιής αντιπαράθεση ιδεών, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο εχθρός είναι τα προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει για τοξικότητα σε προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό, αλλά εδώ πραγματικά πρέπει να δούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα. Η ευημερία είναι το επιδιωκόμενο και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μεγάλα θέματα. Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Τσίκα. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι στην γραμμή μας, είναι διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Παρακαλώ.
1: Και επειδή μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα στα οποία χρειάζεται μια εθνική γραμμή, μια αποτύπωση όλων των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια χειρισμού των δύσκολων θεμάτων, συζητάμε για το δύσκολο θέμα που φαίνεται να έρχεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε ένα νέο νόμο την απόπειρα επέκτασης των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και όπως υπάρχουν οι διαρροές, παράλληλα με την υπενθύμηση ότι το casus belli, η απειλή πολέμου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με βάση την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995, αν η ελληνική δημοκρατία επεκτείνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια την δική της χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, επαναλαμβάνουν, προτίθενται να επαναλαμβάνουν στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι ότι παραμένει το casus belli σε βάρος Ελλάδας και ότι με απόφαση του Ερντογάν ή του εκάστοτε Προέδρου της Τουρκίας θα μπορούν να κάνουν αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Δύσκολο θέμα.
2: Κοιτάξτε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που λέγαμε.
1: Μάλιστα,
2: για, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, έτσι, ναι. Όχι για χωρικά ύδατα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το λέω αυτό για όσους μας παρακολουθούν, ξέρετε αυτές οι έννοιες. Δεν είπα ότι αυτονόητες για όλους. Λοιπόν, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όταν αναφερόμαστε πάντα σε διεθνή ύδατα. Και όταν οριοθετηθούν, θα παραμείνουν διεθνή ύδατα, απλώς θα έχουν το καθεστώς ποιος τα εκμεταλλεύεται οικονομικά.
1: Ποιος έχει κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Λοιπόν, τα κυριαρχικά λοιπόν αυτά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να καθοριστούν μονομερώς από καμία χώρα. Χρειάζεται συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Επομένως, ούτε όταν νομοθετεί η Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν επίδραση στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές καθεστώς των υδάτων, ούτε όταν νομοθετεί η Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα έχουν επίδραση στο διεθνές καθεστώς, ούτε οπουδήποτε.
1: Ρωτάει.
0: Άρα είναι, μπορεί να είναι και ένα μήνυμα ίσως σε μια κίνηση που απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή και την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Σίγουρα έχει και εσωτερική διάσταση. Το θεωρώ σίγουρο και μάλιστα και αυτό το τρίκ που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να το κάνει. Οκ, θα μπορούσε και η χώρα. Το ότι το κάνει ο πρόεδρος αυτό έχει σχέση με το εσωτερικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Βεβαίως θεωρώ ότι προσπαθούν να θωρακίσουν περισσότερο νομικά επιχειρήματα που έχουν ήδη κάνει.
1: Ρωτάει ο Γιάννης, κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια απάντηση της Τουρκίας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα με τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Μα ακριβώς αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Διότι και η Ελλάδα έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθος ένα βήμα, ότι αναφέρεται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπορείς μονομερώς να το κάνεις. Άρα τι κάνουμε τώρα, έχουμε απαντήσεις σαν τα απαντήσεις. Κανένα από αυτά που αναφέρεται σε διεθνή ύδατα από οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός εάν συμφωνήσουν οι απέναντι χώρες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο η επίλυση των διαφορών μας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτόν τον αέναο κύκλο μεταξύ ύφεσης, έντασης, έντασης, ύφεσης. Διότι η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε τριβές, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε σύγκρουση. Δεν το εκτιμώ έτσι ότι θα γίνει τώρα, αλλά όταν τα προβλήματα και εκκρεμότητες μένουν ανοιχτές, χωρίς την πολιτική υπέρβαση που απαιτείται για τη διευθέτηση των διμερών διαφορών, αυτά τα προβλήματα γίνονται πήγες που πιορροούν και επομένως μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίκα.
2: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του τι προτίθεται να πράξει με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία η Άγκυρα και η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν και πώς μπορεί να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις όμως κάτι άλλο τώρα. Ξέρεις γιατί? άμα κουράσει το κεφάλι, δεν ξέρουν οι ακροατές αν το κουράσει το κεφάλι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας σύντομα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αλκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των Eurovisionικών, είναι στο πλαίσιο της αναδρομής στο παρελθόν.
1: Ναι, και είναι what a feeling θα νιώσουμε όταν θα δούμε τον Ακύλα να ερμηνεύει το Φέρτο στην έκτη θέση, οπότε γύρω στις 10.30 το βράδυ.
0: Και what a feeling νιώσαμε όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, να αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, συνομιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Καργάκο, είναι ιστορικός, είναι εκπαιδευτικός, να μας μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κύριε Καργάκο, πέσατε και εσείς στην παγίδα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας. Μπορείτε να μας...
2: τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, νομίζω ήταν στο Top Gun.
0: Πολύ σωστά θυμάστε.
2: Ταιριάζει και με τον Ακύλα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αετός. Πετάμε ψηλά λοιπόν αυτές τις μέρες.
1: Σημαδιακό λοιπόν.
2: Ναι.
1: Για
2: να... για την παγίδα του Θουκυδίδη, ε.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε. Νομίζω είναι ο Ρώσος Αμερικανό επιστήμονα του Γκράχαμ Άλισον για να περιγράψει τη νομοτελειακή τάση προς σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τότε η Αθήνα και η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, όπως ήταν τότε η Σπάρτη και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό λεπτό κύριε Καργάκο εδώ, γιατί πολλοί κάνουν ίσως ένα λάθος. Η
2: ναι.
0: κυρίαρχη δύναμη τότε ήταν η Σπάρτη και η αναδυόμενη η Αθήνα. Οπότε και με έναν τρόπο εμέσως λέει ο ΣΥ ότι η Κίνα είναι η σύγχρονη Αθήνα.
2: Να σας πω, η Σπάρτη ήταν ισχυρή πριν από τα μυδικά. Όταν όμως νικήσαμε τους Πέρσες, ισχυρή μετά τον πόλεμο αυτό ήταν η Αθήνα. Με το ναυτικό της και της Τριήρης του Θεμιστοκλή.
0: Απολύτως.
2: Συνέπηξε μάλιστα τότε και την πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Οπότε αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της ήδη υπαρχούσης Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
0: Ναι.
2: Ήταν λοιπόν η Αθήνα τότε, την περίοδο που ξεκινάει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η ισχυρή. Και εκεί αποδίδει μάλιστα και ο Θουκυδίδης στη βασική αιτία του πολέμου, στο ότι η Σπάρτη, που ήταν μέχρι τότε η κυρίαρχη δύναμη, ένιωσε να απειλείται από την αναδυόμενη δύναμη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ εγώ το φίλο μου τον καλό να κάνει παρέα πιο πολύ με κάποιον άλλον, ή η γυναίκα μου να αρχίσει να κάνει σπουδαιότερη καριέρα, ή να εγκατασταθεί ξαφνικά η πεθερά μου στο σπίτι.
0: Η μεταβολή των συσχετισμών, δηλαδή, δημιουργεί εντάσεις.
2: Δημιουργεί εντάσεις, ναι. Το σημαντικό είναι ότι στην παρούσα, δηλαδή διάβαζα πρόσφατα κιόλα το βιβλίο του πατέρα μου για την Κίνα που έβγαλε στην εκδοχή του 2010.
0: Ναι.
2: Ναι. Και λέει ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας από τον ευρωατλαντικό άξονα στον άξονα Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό.
0: Πολύ πριν το περίφημο Όκους το 2010, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όπως ήταν ο Ρώμη Καρχιδόνα, η Βρετανική εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, ναι. Λίγο πριν από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, ο ψυχρός πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και την Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η οικονομική διείσδυση που συμβαίνει τώρα, γιατί η Κίνα μέσω της οικονομικής εξάπλωσης έχει αγοράσει μέρος του αμερικανικού χρέους, κάνει επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως, όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχει διεισδύσει στην Αφρική. Κυκλώνει παραδοσιακές ζώνες επιρροής της Δύσης και των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Κίνα, αν την επισκεφτείτε, θα διαπιστώσετε ότι περισσότερο από την Ιαπωνία είναι η ΗΠΑ της Ασίας. Η Κίνα βλέπει όλα τα άλλα κράτη σαν αγορά. Αυτή η εντός εισαγωγικών αθόρυβη οικονομική αυτοκρατορία προκαλεί αναπόφευκτα το δέος, όπως λέει ο Θουκυδίδης, της κυρίαρχης δύναμης των ΗΠΑ. Βλέπει τα ζωτικά της συμφέροντα δηλαδή να απειλούνται. Το τρίτο σημαντικό στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι η διαφορά νοοτροπίας. Η Αθήνα τότε ήταν ναυτική δημοκρατική δύναμη, ενώ η Σπάρτη ήταν στεριανή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στη Δύση και τον κινέζικο τρόπο σκέψης. ο οποίος είναι παράξενος, γιατί παντρεύει τον κομμουνισμό με τον κρατικό καπιταλισμό και τον κομφικιανισμό. Στην Κίνα, ας πούμε, άμα πάρετε ένα αεροπλάνο, πάτε από τη μια πόλη στην άλλη. Παίζεις το αεροπλάνο μέσα στη τηλεόραση, θα διαφημίσεις. Και παντού αλλού, και στην τηλεόρασή τους. Προβάλλουν πολύ τον οικονομικό ευδαιμονισμό. Ναι. Είναι πλέον πρότυπο ο άνθρωπος που παράγει χρήμα. Αποτρέπεται όμως η αμερικανική επίρροη μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη κώδικα επικοινωνίας αυξάνει την καχυποψία. Θα σου πω, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ένα ανέκδοτο, για να δούμε και τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών. Έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ότι οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί. Ανακάλυψαν την πυρίδα, την πυρίτιδα, τον παρούτι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν για να, αλλά τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βεγγαλικά, όχι όπλα. Ανακάλυψαν την τυπογραφία, αλλά δεν έβγαζαν εφημερίδες. Και τέλος λέει, ανακάλυψαν την πυξίδα, αλλά δεν ευθύνονται για την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτά τους τρομάζουν τους Αμερικανούς. Και το τέταρτο και τελευταίο που μπορώ να δω σήμερα στην παγίδα του Θουκυδίδη όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, είναι ότι η Κίνα γίνεται λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή, αμφισβητείται από την Αμερική η ειρηνική άνοδος της Κίνας. Παλιότερα, επί Ξιάου Πινκ, υπήρχε το δόγμα της ειρηνικής ανόδου. Το 2004 το άλλαξαν και το ονόμασαν ειρηνική ανάπτυξη. Γιατί ακόμα και η λέξη άνοδος ήταν λίγο επιθετική. Το ειρηνική ανάπτυξη ακούγεται πιο ουδέτερο. Όταν όμως πήρε το 12 την εξουσία ο νυν πρόεδρος, προβλήθηκε το κινέζικο όνειρο ως δόγμα. Επισήμως, αλλά ανεπίσημα, κυκλοφορεί ένας όρος. Έχει βγει από κάτι κινέζικες ταινίες δράσης τύπου Ράμπο. Ο ανεπίσημος όρος διπλωματία του λύκου πολεμιστή, Wolf Warrior. Αυτό τρομάζει τους Αμερικανούς, παράλληλα με το γεγονός ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοποιούν την νότια Κινέζικη θάλασσα, έχουν εκστομίσει απειλές εναντίον της Ταϊβάν και επίσης έχουν σημειωθεί αιματηρές αυσιμαχίες στα σύνορα με την Ινδία, μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων. Είναι κάτι αναμενόμενο όμως, κύριε Πουλάτο και κυρία Δρούτσα. Το είχε προβλέψει ο Καζαντζάκης από το 1938, όταν έγραψε το βιβλίο του το ταξιδιωτικό για την Ιαπωνία και την Κίνα. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που τα άχυρα τούτα, οι Κινέζοι τα άχυρα, θα ανάψουν φωτιά. Η δαιμονική τους μανία, το ψι, θα κυριέψει όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια της Κίνας που ήταν τότε, και θα βγουν, λέει, αντί με ρόπαλα και σκουριασμένα σπαθιά, με τάγκς και αεροπλάνα. Και έχουν, λέει, και μορφωμένους στρατηγούς. Και τότε η τύχη του κόσμου θα αλλάξει. Ποιο είναι όμως, τώρα να πούμε τις διαφορές.
0: Άρα η Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη με έναν τρόπο να συγκρουστεί κάποια στιγμή με την κατεστημένη δύναμη?
2: Όχι. Όχι, αν ακούσει τον δικό της μεγάλο πολεμολόγο, τον Σουν Τσου, διότι τώρα δεν είναι όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τότε που αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τότε ήταν διακριτά τα οικονομικά συστήματα, οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν σημαίνει οικονομική αυτοκτονία, ενώ τώρα λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει, σε σημείο που είχε βγει και όρος Τσιμέρικα, Τσάινα και Αμέρικα, Τσιμέρικα, η Κίνα είναι ο κατασκευαστής του κόσμου. Κατέχει μέρος του χρέους, η ΗΠΑ είναι καταναλωτής, οπότε αν γίνει ένας πολέμος μεταξύ τους, ολοκληρωτικός, θα οδηγήσει σε κατάρρευση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Επίσης, τώρα, τότε δεν είχαν πυρηνικά όπλα οι Αθηναίκοι Σπαρτιάτες, τώρα έχουμε.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία του τρόμου που είχαμε και στο ψυχρό πόλεμο. Και
0: η αμοιβαία αποτροπή.
2: Βέβαια. Οπότε ο ανταγωνισμός τους, των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Κίνας, πιστεύουν ότι περιορίζεται πλέον στον κυβερνοχώρο, τη τεχνητή νοημοσύνη, πολέμους όπως είχαμε δει και στο ψυχρό πόλεμο, πολέμους δι' αντιπροσώπων μεταξύ άλλων χωρών. Ίσως γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επίσης τότε η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν εδώ, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Η επαφή τους και η απειλή ήταν ορατή και καθημερινή. Τώρα τις δύο αυτές υπερδυνάμεις χωρίζει ο Ελληνικός ωκεανός. Δεν είναι θέμα επιβίωσης εδαφών, αλλά ελέγχου παγκοσμίων θαλασσίων ογών.
1: Mm-hmm. Ναι, αλλά σε όλο αυτό το κλίμα αντιπαλότητας μας περιγράφετε κι εσείς, ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ποιος θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού του διεθνού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες.
2: Ναι, η Κίνα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή και την πολιτισμική και ιδεολογική επιρροή. Προβάλλεται επιτεύγματά της στην αρχιτεκτονική, στις μηχανικές κατασκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυτιλιακή, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην αστροφυσική. Οπότε είναι όντως ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για τη ΣΥΠΑ. Είπα πριν για τον Σουν Τσου, τον Κινέζο φιλόσοφο του πολέμου, που γράφει τρεις αιώνες πριν από το Θουκυδίδη. Αυτός λοιπόν θα έλεγε τώρα στους Κινέζους, για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, αν εχθρός είναι ανώτερος σε δύναμη, αποφευγέ τον. Ανάλαβε δράση μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα επιτυχίας. Και στους Αμερικανούς, από την άλλη, θα τους έλεγε να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Έλεγε ο Σουντσού ότι σε ένα περικυκλωμένο εχθρό πρέπει να αφήνεις πάντα μια διέξοδο διαφυγής. Πιστεύω ότι και οι δύο δυνάμεις θα καταλάβουν ότι πρέπει να περιορίσουν τον ανταγωνισμό τους στους τομείς που είπαμε και να μην καταφύγουν ποτέ σε ένοπλη δράση. Αυτό θα είναι ολέθριο και για εκείνες, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, που συζητάμε για το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το μεγάλο θέμα της Ταϊβάν. Πιστεύετε, κύριε Καργάκο, ότι μπορεί να κάνουν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που περιμένουν στην Ταϊβάν ως ενίσχυση, ως στήριξη σε περίπτωση που υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ταϊβάν με την Κίνα?
2: Και αν κάνουν κάτι θα είναι ασαφές και κάπως θολό, όπως είναι ήδη τώρα η διπλωματική τους δράση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ασαφές όπως είναι η επέμβασή τους αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Όπως έγινε ίσως και στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αμερική και να παρέμβει δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μην παρέμβει κιόλα.
0: Μάλιστα. Το έβριμα του Γκρέιαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να έχει εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
2: Ναι, ακούσα που λέγατε πριν στην εκπομπή σας και για το κάζους Μπέλι.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να μιμηθούμε τους Κινέζους. Αυτοί προβάλλουν τον άνθρωπο του πλούτου, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά. Να γίνει και σε εμάς σύνθημα αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, το λαμπορέμ, σας εργαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε και η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν οι δύο πόλεις που ουσιαστικά νίκησαν την υπερδύναμη της εποχής στην Περσία. Οι πόλεις χάρη στις οποίες, κυρίως η Αθήνα βέβαια, αλλά χωρίς τη Σπάρτη δεν θα είχαμε νικήσει. Μετά τα αμυδικά δημιουργήθηκε ο 5ος Χρυσός Αιώνας και τόσα άλλα πράγματα που λάμπρυναν.
0: Πόσα χρόνια ήταν ο 5ος Χρυσός Αιώνας? Ήταν 100 χρόνια ή ήταν ένα διάστημα μικρότερο των 100 ετών και συντηρείται
2: μέχρι τώρα? Είναι μέχρι τώρα. Αλλά δυστυχώς εμείς ζούμε με τις δάφνες των προγόνων και αν δεν προσθέτεις καινούργιες, οι παλιές μαραίνονται. Το μόνο στο οποίο εμένουμε είναι να ζητάμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο χρυσούς αιών που δεν διήρκησε καλά-καλά 100 χρόνια και σχεδόν 2.000 χρόνια μετά συντηρεί?
2: Α, να σας πω όση σημασία έχει και 28 Οκτωβρίου, το έχει του 40. Το θέμα δεν είναι να το γιορτάζεις μια φορά το χρόνο, αλλά να το γιορτάζεις κάθε μέρα στην προσωπική σου ζωή, να μάθεις να λες όχι.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Ας πούμε το Θουκυδίδη που λέτε, οι ξένοι τον διαβάζουν και τον μελετάνε και είναι βασικό εγχειρίδιο στις στρατιωτικές τους σχολές. Εμείς τον έχουμε στην απόξω. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το έργο του αυτό θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει η ίδια και η φύση δεν έχει αλλάξει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά διδάγματα. Η αξία δεν βρίσκεται στο γεγονός καθε αυτό, αλλά στο πώς εσύ μπορείς από το γεγονός να βγάλεις κάποια διδάγματα και να τα εφαρμόσεις στην ζωή σου, εθνική ή ατομική. Ας πω ένα παράδειγμα, ο Τιτανικός βούλιαξε. Μας το λέει η ιστορία. Ο Τιτανικός δεν θα ξαναβουλιάξει, αλλά οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές επαναλαμβάνονται. Μπορεί η γνώση της ιστορίας να έχει κάποιος. Το θέμα είναι να έχει συνείδηση της ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς δεν παίρνουμε αυτά τα διδάγματα, αυτή τη συνείδηση από τον 5ο αιώνα, από το Φουκιδίδη, από όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τότε ναι, δεν έχει καμία αξία. Ο Αντρέ Μαλρό έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι για να γυρνάμε πίσω, είναι για να δώσουμε στην πατρίδα μας το μέλλον που το παρελθόν απαιτεί από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Καργάκου.
1: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε κάνει και μία αναδρομή στους περασμένους διαγωνισμούς της Eurovision. Και Σάκης Ρουβάς είχε συμμετάσχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι θέση είχαμε πάρει. Θυμάσαι, Σιμάκη? Τρίτη, εδώ η Αθηνά τα ξέρει. Η Αθηνά Σαλούστρου. Σάκης Ρουβάς που τον ακούν από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις μικρότερες. Και θα πάμε τώρα στις μικρότερες ηλικίες να μιλήσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα. Που αναδείχθηκε, μάλλον επανήλθε και με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Καθότι βρισκόμαστε και μετράμε αντίστροφα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έφηβοι είναι πιεσμένοι, όχι μόνο βέβαια και λόγω του σχολείου και των υποχρεώσεων και από άλλα ζητήματα που τον απασχολούν.
1: Και θα συνομιλήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Τι λέτε αυτές τις ημέρες σε ανθρώπους που επικοινωνούν και σας ζητούν κάποιες οδηγίες? Τι τους προτείνετε, τι είναι αυτό που τους επισημαίνετε, τι τους συμβουλεύετε?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε όλοι κάτω από τη σκιά όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν πρωτάκουστα για τη χώρα μας. Σίγουρα η πληροφορία ταξιδεύει μέσα από, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αλλά πολύ πιο σποραδικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα με την ψυχική υγεία των νέων. Τα θέματα τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι όπως σε προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η φοιτητική κατάθλιψη που είναι το ζητούμενο αυτών των ημερών και το θέμα συζήτησης είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια πραγματική ψυχική κατάσταση, δεν είναι απλά μια φάση. Πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε, να τη διαφοροδιαγνώσουμε από τις εφηβικές μελαγχολίες, τις κυκλοθυμίες της εφηβείας. Την εφηβεία, η ορμονική καταιγίδα της ήδης, αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικά στα κορίτσια, τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότερο. Η πίεση από το σχολείο, η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, θα μου πείτε πώς, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά, η ταυτότητα που αναζητούν μέσα στην εφηβεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εφηβείας, οι προσδοκίες που έχει το περιβάλλον από αυτά, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι σχολικό, είτε είναι έξω σχολικό, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες, γιατί μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί, πάντα αναπτύσσονται προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτούς που το περιβάλλουν και το φροντίζουν. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις από τις αθλητικές επιδόσεις, απαιτήσεις από φροντιστηριακά μαθήματα, το ίδιο το σχολείο απαιτήσεις και υποχρεώσεις τυπικές, η οικογένεια συνολικές απαιτήσεις από το παιδί και ως προς τη συμπεριφορά του, οι φίλοι απαιτήσεις από τον φίλο για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και επιβαρύνουν έναν νέο άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα χτίσει το εγώ του, δεν έχει ακόμα χτίσει την ταυτότητά του. Όμως εδώ έχουμε έναν παράγοντα που διαφοροποιεί. Τα ups and downs της εφηβείας, τα πάνω και τα κάτω, οι κυκλοθυμίες, οι μελαγχολίες, θα υπάρχουν. Τα ξεσπάσματα θυμού, η παροδική απομόνωση θα υπάρχουν. Και θα περιμένουμε στην εφηβεία. Όταν όμως η θλίψη επιμένει για πολύ καιρό, για ένα μεγαλύτερο διάστημα από 2, 3, 4, 5 ημέρες. Όταν όμως η απόσυρση κοινωνική επιμένει, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να βλέπει το φίλο του, δεν νιώθει χαρά όταν βλέπει το φίλο του, γίνεται ανιδονικό, πηγαίνει ας πούμε σε μια παρέα έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι χαρούμενο. Όταν τα ξεσπάσματα του θυμού δεν είναι αναστρέψιμα, δηλαδή όλοι οι έφηβοι ξεσπούν για όνομα του Θεού και στις δικές μας ηλικίες αυτά συνέβαιναν. Όταν όμως δεν έχει σταματημό όλο αυτό, δηλαδή όταν δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν το παιδί έχει χάσει το ενδιαφέρον του για πράγματα που πριν του άρεσαν και δεν είναι 3-4 μέρες δεν θα πάω στην μπάλα ή δεν θα πάω στο χορό, δεν θέλει καθόλου να συμμετέχει, όταν απομονωθεί από άτομα τα οποία εμπιστευόταν και αγαπούσε, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του φαγητού του, Δηλαδή ή τρώει υπερβολικά και ψυχαναγκαστικά ή αποσύρεται και το φαγητό δεν θέλει να τρώει. Όταν αλλάξουν οι συνήθειες του ύπνου του ή κοιμάται ελάχιστα ή κοιμάται παρατεταμένα. Όταν δούμε ότι η σχολική επίδοση πέσει κατακόρυφα. Δεν μιλάμε από το 18-17 να πέσει στο 15, αλλά μιλάμε για μια περίοδο μηνών όσο διαρκεί το επόμενο τετράμινο να πέσει από το 19 στο 12.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε που καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία η εφηβεία με όλη αυτή την πίεση που δέχονται στην σύγχρονη, στην τωρινή εποχή τα παιδιά. Οι γονείς πώς μπορούν να τα πλησιάσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, τι μπορούν να κάνουν?
2: Είναι εξαιρετική ερώτηση και θα σας απαντήσω κατευθείαν. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά από μικρή ηλικία. Το να πας να πλησιάσεις κάποιον στην εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Τα παιδιά, το πρώτο δείγμα που θα δώσει το παιδί είναι ότι δείχνει το αίσθημα ότι δεν αξίζω, ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και όταν πια φτάσεις στο τελευταίο σημείο να έχεις σκέψεις να αυτοτραυματιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, τότε έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του και κυρίως, κοιτάξτε, δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν έχουμε στο χέρι μας τον εγχειρίδιο του καλού γονέα για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε το πρώτο μας όπλο ως γονείς είναι η παρατήρηση. Παρατηρώ πάρα πολύ καλά το παιδί μου, τις αντιδράσεις του και κυρίως εμβαθύνω σε αυτά που σας είπα τα κριτήρια. Γιατί αυτά τα κριτήρια που προανέφερα είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουμε μια μετάπτωση από μια αναμενόμενη συμπεριφορά μιας νόρμας, αναμενόμενη συμπεριφορά, σε συμπεριφορά η οποία τίνει να γίνει παθολογική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας όπλο είναι παρατηρώ και καταγράφω. Το δεύτερο όπλο είναι το πλησίασμα. Ναι. Όταν το πλησίασμα αποτύχει, είτε γιατί ο γονιός δεν έχει τον σωστό τρόπο, είτε γιατί το παιδί είναι αρνητικό, που μπορεί το δεύτερο να είναι στατιστικά πιο συχνό σαν αντίδραση, τότε το τρίτο μας όπλο μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ποιος ο ειδικός. Πάμε και ζητάμε ως γονείς βοήθεια ειδικού πρώτα για να σιγουράρουμε ότι τα κριτήρια αυτά συνιστούν μια περίεργη συμπεριφορά. Δεύτερον, για να πάρουμε κατευθύνσεις ως γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, για να μπορέσουμε με έναν εύσχυμο τρόπο να φέρουμε το παιδί σε επαφή με τον ειδικό για να μπορέσει και το ίδιο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η οποία βοήθεια κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ή η σύσταση φαρμακευτικής αγωγής αν τα πράγματα έχουν φύγει από ένα σημείο
1: ελέγχου,
2: συγκεκριμένο, ακριβώς, πολύ ωραία ελέγχου, και η ψυχοθεραπεία που θα το βοηθήσει
1: να έχει τα
2: συναισθήματά του και με αυτό που αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και παρακαλούμε να την επαναλάβουμε. Η ώρα είναι 12, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δύσκολος, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: φαρόντες μας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
3: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
4: Νυχτερινό ημερολόγιο.
5: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
5: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
6: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
4: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει εκεί.
7: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψνείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και

0: Ανάμεσα στα διλήμματα που έδεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην αγωνία για τις εξελίξεις μέσα στην Ανατολή και στην αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινο τελικό, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, του ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που ένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στη Σινά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναβυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Ernews News Radio 105,8 πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτει. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο Ακύλας, θα εμφανιστεί έκτος. Και τέλος, έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η αγωνία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του από το ταξίδι που πραγματοποίησε στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται η αγωνία και για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Έχει ξεκινήσει ήδη μεγάλη η αντίστροφη μέτρηση, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, και τον Ακύλα που είναι έτοιμος για τη μάχη της κορυφής. Θα τα δούμε βέβαια σε λίγο αυτά αναλυτικά με όλα τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και τις δηλώσεις, αλλά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, από το βήμα του οποίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Αναφερόμενος δε στην ακρίβεια, είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Εξήγησε τι σημαίνει για τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέλησε σφοδρή επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό το δίλημα των επόμενων εκλογών που έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
1: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος.
0: Στη συνέχεια εξήγησε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: 2027.
1: Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
0: Και βεβαίως εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όλη την αντιπολίτευση, με αιχμή όμως τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τους κατονομάσει.
1: Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος.

0: Όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συνταχνιώτη Ανιάδη, ο οποίος παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το κλίμα βεβαίως που εισπράττει ο ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό νότητο το δίλημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ακούσαμε νωρίτερα το σχετικό ηχητικό Μητσοτάκης ή ποιος άλλος, ας το πούμε έτσι. Ένα δίλημα με διακύβημα της σταθερότητας, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό ήταν το χθεσινό. Ποιος θα σηκώσει, το ακούσαμε κιόλας, το τηλέφωνο στις 3 ώρα τα μεσάνυχτα, μετά τη ξημερώματα. Αυτό είναι και το δίδυμα με το οποίο οδηγεί η κυβέρνηση, πάντοτε έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Η εκάστοτε κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε εκλογές. Είτε γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα το ψήφισα, δεν θα το στιγμάτιζα. Είτε γίνουν την άνοιξη, είτε τέτοια εποχή του χρόνου, είτε μία ή δύο ή τρεις φορές έχουμε εκλογές. Έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα ακόμα ζήτημα, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του χρόνου, το 27 τον Ιούνιο αναλαμβάνει η Ελλάδα, η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία και γι' αυτό χαίρεται και τον κύριο Χρυστοβουλίδη. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνει κανείς ποια είναι τα διλήμματα.
1: Είναι μια φράση που μπορεί ο καθένας εύκολα να το κάνει εικόνα μέσα του, έτσι. Είτε συμφωνεί μαζί του, είτε όχι.
2: Η κάθε κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα να θέσει το δίλημα των επόμενων εκλογών. Είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, είτε οι εκλογές γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Αυτό περιέγραψε κατά την ταπεινή μου άποψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα.
1: Τώρα, εσύ, επειδή είσαι εκεί και παρακολουθείς από χθες το απόγευμα τις εργασίες, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει στην αίθουσα του συνεδρίου? Εντάξει, το μήνυμα το καταλαβαίνουμε όλοι, το οποίο έθεσε προς
2: τον Βασίλη Αβραμόπουλο. Και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του, στην έκτακτη εκπομπή.
1: Έκτακτη που είχαν πριν από λίγο,
2: ναι. Έχω την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει πίσω τις συγκρίνιες που ευλόγως υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κρίνες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Δύο συνεχείς θητείες έχει κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό από την πρώτη. Αλλά και μάλιστα σε επαναληπτικές εκλογές. Αφήνει πίσω τις γκρινιές και συσπυρώνεται εν ώψη των εκλογών, όπως και αν να θες. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δεν κρύφτηκε λέγοντας ότι μετά τη ΔΕΘ μπορεί να γίνουν τέλος. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τέτοιες μέρες πάνω κάτω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν κρύφτηκε. Θα γίνουν εκλογές. Ευλόγω συνταγματικά θα γίνουν εκλογές. Και συγγνώμη για το Γιώργο μου, Γρηγόρη, συγγνώμη. Θα γίνουν εκλογές. Όταν θα γίνουν εκλογές. Είναι μια τακτική, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Το κλίμα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια συσπήρωση πλέον προς αυτό. Παρά το γεγονός ότι βεβαίως ο Άντωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί, δεν θα πήγαινε.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για τις δύο απουσίες αυτές, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν ετίθεται το ζήτημα. Εδώ συζητείται αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει.
1: Βέβαια, και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Και πότε θα το κάνει, το δούμε αυτό. Αλλά ο Κώστας Καραμαλής, παρά το ότι δέχτηκε επίσκεψη από την Ντόρα Μπακογιάννη, εμβληματικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, για να του δώσει ένα πρόπτυχο, ένα πρόπλασμα, ας πούμε, του πλήθους, ας το πούμε έτσι, αλλά και από τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, κατεξοχήν Καραμαλικός, άλλωστε εκπρόσωπος του ήταν και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, δεν ανταποκρίθηκε θετικά, δεν πήγε. Όλα αυτά κρίνονται. Και να κρατήσω εδώ μια φράση του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπρόσωπου, που νομίζω πριν από λίγο μιλάγε, ότι τώρα μιλάει.
1: Θα πάμε τώρα στον Άγιο Παγιάννου να μας πει τώρα αν μιλάει αυτή την ώρα.
2: Οι συμμετοχοί, αυτοί που συμμετέχουν, διαμορφώνουν την ιστορία και όχι οι απόντες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρτήρια ομιλία του απέθυνε πρόσκληση στη στράτευση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
1: Τώρα, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετήχε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Βασίλη Κουτσούμπα, το σύμβουλο στην Προεδρία της Κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης και με start-upers. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του συνεδρίου, παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δεν είναι τυχαίο, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Άγη Βαγιάνο. Και βγήκαν και αρκετές ειδήσεις από την παρέμβαση αυτή. Τώρα, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας ανεπένιμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφερντ Βέμπερ. Πριν ακούσουμε τον Βέμπερ όμως, πάμε στον Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Λέγαμε λοιπόν, Άγη, ότι από τις 6 θεματικές ενότητες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρέμβει στο πάνελ για τεχνητή νοημοσύνη και εκεί βγήκαν αρκετές ειδήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Είναι χρέο μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθυνθούμε προς την ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες μας για την επόμενη τετραετία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός συμμετέχοντας στην συγκεκριμένη συζήτηση. Πρόσθεσε πως είναι στρατηγική σημαντική για την επόμενη τετραετία και είναι κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αναδεικνύοντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα του 30 προϋποθέτει ένα κράτος έξυπνο που καινοτομεί, φέροντας ένα παράδειγμα ο πρωθυπουργός στις εφαρμογές του government.gr, όπου τις έφτιαξαν, όπως είπε, μηχανικοί του δημοσίου, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους προχώρησαν το κράτος μπροστά, στελέχη καταρτισμένα που μπορεί να μην αμείβονται ως τον ιδιωτικό τομέα, όμως τιμούν τις θέσεις τους και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των καιρών ως δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, τα βασικά και στα πολιτικά, σε κάποιες μικρές παρεμβάσεις του ο Πρωθυπουργός κατά την...
1: Κρατάμε αυτό που είπε, Άγη, καταρχάς ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει του χρόνου την Προεδρία, αυτό το γνωρίζουμε, και στις εκλογές του 27, το τόνισε, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει.
4: Ακριβώς. Αυτό ήταν μια αναφορά για τις εκλογές του 27, αναλαμβάνοντας τις θέσεις του πως αυτές θα γίνουν το επόμενο έτος και σε αυτό θα επιλέξουν οι Έλληνες ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη σημαντική της υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ο κ. Μητσοτάκης με αφορμή της, το σχόλιο, ένα ευχαριστώ προς εκπροσώπους των κομμάτων που ήταν στο συνέδριο και απέστειλε χαιρετισμούς, εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε, είπε, σε ένα αναβαθμισμένο πολιτικό επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και όχι εχθροί και έχουμε κοινούς εχθρούς στα προβλήματα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα στις εκλογές θα παραμείνουμε αντίπαλοι, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, να αναφερθούμε στις δύο σημαντικές ομιλίες που είχαμε το πρωί, χαιρετισμούς ουσιαστικά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, ο οποίος, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ανέφερε πως αν και νέος στην ηλικία είναι ένας από τους χειρότερους και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λόγου Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εκλογή του κ. Πεντακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, μίλησε για μια πρόσφατη απόδειξη και σαφή απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει αποκαταστήσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αυτή η κυβέρνηση. Ενώ λίγο αργότερα ο κ. Χριστοδουλίδης.
1: Πριν πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κ. Βέμπερ.
5: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφρεντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφρεντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου.
6: Οι πολιτικές σου αποτελούν παράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Έχεις εξασφαλίσει την δημοσιονομική σταθερότητα και έχεις δώσει θέσεις εργασίας, ευημερία και αυξήσεις τις τιμές. Η Γερμανία, η Αυστρία και οι κάτω χώρες μπορούν πλέον να μάθουν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το πρότυπο της επαναφοράς της οικονομίας. Και έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Λοιπόν, τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη από τον Μάνφερντ Βέμπερ μας έλεγε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άγη.
4: Ακριβώς. Αρκετά συγκινημένος θα λέγει κανείς ο κ. Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος ξεκινώντας τον χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό. Σημείωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την άμεση, τη χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκρισή σου όταν επικοινώνησα μαζί σου για να ζητήσω βοήθεια, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου. Χωρίς δισταγμό και δεύτερη σκέψη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αμέσως με την παροχή δύο μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υποσύγχρονων φρεγατών για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας. Πέραν του υψηλού συμβολισμού, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτουργήσε και ως προπομπός, έτσι ώστε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να αποδείξουν την πράξη την αλληλεγγύη και πλέον να δεχθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, οτιδήποτε είναι το προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα στον Μάνφερντ Βέμπερ απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει να συνεχίσουμε δύναμη να συνεχίσουμε, όπως είπε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πριν από αυτό όμως να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε λοιπόν ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα και η οικονομία δεν προσφέρονται για πειραματισμούς. Για να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χριστοδουλίδη.
7: Η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα εναντί φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία μας. Το αφήγημα, κυρίες και κύριοι, κάποιον περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που δεν έχουν ιδεολογία, που χωρίς ιδεολογία, χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο επιμένουν να καταγγέλουν χωρίς να έχουν να προτείνουν οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Κύπριο Πρόεδρο. Τώρα, πώς απάντησε σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός? Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτώντας τον Μάνφερντ Βέμπερ. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Μάνφερντ Βέμπερ για την σημερινή του παρουσία. Μάνφερντ, τα λόγια σου σημαίνουν πολλά για εμάς και το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Μάνφερντ Βέμπερ. Τώρα έγμος στη συνέχεια κάνει μια ειδική αναφορά και στον Ακύλα και στην αποστολή του προσπάθεια στην Eurovision, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για να ακούσουμε τη σχετική αποστροφή του Πρωθυπουργού.
5: Τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
1: Αυτή ήταν η αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον αποψινό τελικό, χαριτολογώντας η αναφορά στον Ακύλα και στον αποψινό τελικό. Η δεσμή με την Κύπρο δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον κύριο Χριστοδουλίδη.
5: Η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα, πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης, έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυρή από ό,τι είναι τώρα. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπαιρέωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας.
1: Λοιπόν, οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με κορυφαία στελέχη, με διεθνείς προσωπικότητες και με επίκεντρο βεβαίως την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, όπως είναι και ο τίτλος του συνεδρίου. Πάμε και στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, τον ακούμε κάθε μεσημέρι εδώ στο Air News 105,8, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλό ρεπορτάζ και πολύ καλές πληροφορίες για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αναλυτικά ρεπορτάζ, δηλώσεις με τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα και σήμερα, αλλά και για την έναρξη συνεδρίου. Δώσε μας κάποια αντεσού, κάποιες λεπτομέρειες. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν συναισθιάσεις που λαμβάνουν χώρο στο
8: τρίμηνο. Ναι, καταρχάς να προσθέσω, επειδή ακούσαμε πριν την αναφορά του Πρωθυπουργού στον κύριο Βέμπερ για την Eurovision, αντίστοιχη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές απόψε το βράδυ στην Eurovision με την Κύπρο, όμως πάντα η μία χώρα στηρίζει την άλλη και ελπίζω ότι και σήμερα θα γίνει αυτό, υπονοώντας ότι πρέπει η Κύπρος να μας δώσει το 12 και εμείς να δώσουμε το 12 μας στην Κύπρο.
1: Ο ένας κανόνας που έχει σπάσει τα τελευταία χρόνια, θυμάμαι καλά.
8: Ακριβώς. Γι' αυτό το είπε ο κ. Μητσοτάκης και νομίζω ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που σε ένα πολιτικό συνέδριο μπαίνει μέσα και η Eurovision και δείχνει ότι υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση και μεγάλη αναμονή και προσμονή και στη χώρα μας να είμαστε το βράδυ οι νικητές σε μια πολύ καλή θέση.
1: Για να δούμε τι θα γίνει με τον Ακύλα από εμάς και με την Αντιγόνη από την Κύπρο. Έτσι, για να δούμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Δεν θυμάμαι κι εγώ άλλη φορά να
8: υπάρχουν
1: αναφορές σε τελικό Eurovision.
8: Επίσης, σε προηγούμενα TikTok, το Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στον Ακύλα χρησιμοποιώντας το φέρτο για να ξεκινήσει ένα βίντεο, που σημαίνει ότι και ο ίδιος κατανοεί ότι σε ένα μεγάλο μέρος της νέας γενιάς το θέμα έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό και εκείνος το χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να είναι σε μια απευθείας έτσι επαφή με τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε, εκλογές έρχονται και σίγουρα οι νέες γενιές θα παίξουν πολύ ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, μια και είπες για τα τραπέζια της χθεσινής μέρας, πράγματι υπήρχαν πολλά τραπέζια και στο κέντρο της Αθήνας από στελέχη του Υπουργού Οικονομικών του Κυριάκου Πιαρακάκη, που έγινε ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος ΟΝΕΔΟ, ο κ. Ορφέας Γεωργίου, θα δώσει ένα ραντεβού με κάλεσμα για ποτό που συνηθίζεται πάντα σε τέτοια συνέδρια. Επίσης στη Γλυφάδα, στον κόλπο της Γλυφάδας έγινε χθες ένα ενδιαφέρον κάλεσμα του πρόεδρου της νομαρχιακής της ΟΝΕΔ, που έδωσαν το παρόν πολλοί υπουργοί και κορυφαία στελέχη, όπως ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Κυρανάκης, ο υφυπουργός ο κύριος Σπανάκης, ο Χάρης Θεοχάρης και πολλοί βουλευτές. Στο Κολωνάκι επίσης χθες το βράδυ ο Υφυπουργός Παιδείας ο Νίκος Παπαϊωάννου, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, προσκάλεσε για ποτό στελέχη από τη συμπρωτεύουσα, καθώς ξέρεις όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την μάχη που θα δώσουν πολλά κορυφαία στελέχη για το Σταυρό. Οπότε οργανώνονται τώρα και με τα στελέχη τους και με άλλους ψηφοφόρους και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αρχίσουν να ζεσταίνονται οι μηχανές. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του, όταν τελείωσε, είπε: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογικής μάχης, και προφανώς σε αυτό το κάλεσμα
1: έδωσε το σήμα ουσιαστικά.
8: Ακριβώς, ανταποκρίθηκαν όλοι. Να πούμε ότι σήμερα, εκτός από τις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, ήδη μίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κικίλιας και άλλοι. Αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του κυρίου Δένδια στις 3.30 το μεσημέρι, και αυτά που θα πει και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει και τη δική του παρουσία αλλά και τη λειτουργία του κόμματος και το μέλλον του και σήμερα και το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι
1: γκρίνιες πολλές σήμερα, Δημήτρη, δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
8: Γκρίνιες όχι, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι, νομίζω ότι ό,τι είχε να εκτονωθεί, εκτονώθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, και αυτή η προτροπή του Πρωθυπουργού σε εκείνη τη συνεδρίαση, ότι πρέπει να υδρώσουμε όλη τη φανέλα και ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών αλλά εκτός, ήταν ένα σήμα που αφορούσε όλους, το εξέλαβαν όλοι από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό τα πράγματα είναι ήρεμα και στις σημερινές ομιλίες. Απλά θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Δένδια θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι το πιο προβεβλημένο και το πιο δημοφιλές στις δημοσκοπήσεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει και μια περπατησιά και νομίζω ότι αυτά που θα πει σήμερα αφορούν και το σήμερα και το αύριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον ένα event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, ναι, ακούσαμε νωρίτερα τις αναφορές εκεί.
8: Ακριβώς, που έχει πολύ θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και δεν είναι τυχαίο, το λέγαμε και νωρίτερα
8: το τρένο αυτό,
1: με τους συναδέλφους Δημήτρη, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός από τα 6 πάνελ, από τις 6 θεματικές ενότητες, επέλεξε το αυτό της τεχνητής νοημοσύνης να πάρει μέρος.
8: Ακριβώς. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, ένα πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και όλοι οι ηγέτες και της Ευρώπης θεωρούν ότι αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και ότι όσες χώρες είναι προετοιμασμένες να υποδεχθούν και να χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει και όπως είναι περισσότερο εφικτό την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν κέρδος το επόμενο διάστημα. Να πούμε τέλος ότι αύριο το μεσημέρι το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την δεύτερη ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία έχει επίσης ενδιαφέρον, πρώτον γιατί θα συνοψίσει όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν αυτές τις 2,5 μέρες και δεύτερον γιατί θα στείλει κάποια τελικά μηνύματα και προς το εσωτερικό του κόμματος και προς την κοινωνία αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να τον ακούσουμε.
9: Το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027 και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρυφλίσιο στις 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
10: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
9: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
10: Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι.
9: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα, δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών, κάνει την εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από το κυβερνό κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει τώρα η αντιπολίτευση. Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για τη συσσόρευση της ακρίβειας και την κερδοσκοπία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της αντιδράσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρα από το Πασόκ για την ακρίβεια. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Εκτός κι αν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Επίθεση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης, με ποιον δουλεύει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτικά, η Ελλάδα έχει μια από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Κομωτινή, τόνισε πως η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι για τα κέρδη των λίγων, ενώ ο κόσμος, όπως είπε, τα βγάζει πέρα όλο και πιο δύσκολα. Και από τη Νίκη σχολιάζουν πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στήσει ένα κομματικό σκηνικό διχασμού και προσωπικών διλημάτων. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πειρά λοιπόν κατά του Πρωθυπουργού το Πασόκ. Στο ίδιο μήκος Τόνι Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη. Για να την ακούσουμε.
12: Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1.000.000 ψήφους, διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη.
1: Πειρά προς τον Πρωθυπουργό και από τον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον γνωστό εργατολόγο, ο οποίος επίσης μίλησε στο News 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
13: Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική. Ενώ κατά την άποψή μου, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αφήσουμε το συνέδριο της Δημοκρατίας, να πάμε στον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision. Αυλαία απόψε λοιπόν στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το φέρτο. Η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 6η θέση και η Κύπρος με την Αντιγόνη στην 21η θέση. Προγνωστικά κατατάσσουν την Ελλάδα στο βάρθρο ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του διαγωνισμού. Ακούσαμε νωρίτερα, είχαμε και τις αναφορές από τον Πρωθυπουργό στον απόψινό τελικό από το συνέδριο της Δημοκρατίας. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, να θυμίσουμε, απευθείας από την ΕΡΤ 1 και από το δεύτερο πρόγραμμα ραδιοφωνικά στις 10, από το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel από το ΕΡΤΦΛΙΚΣ. Πάμε στην Βιέννη, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News, τον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα στην ελληνική αποστολή?
15: Από την Βιέννη της Αυστρίας, από εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision και σήμερα πιο δυνατά από ποτέ, μιας και όπως είπες και πριν από λίγο, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός, η κορύφωση αυτής της 70ης διοργάνωσης. 70 χρόνια κλείνει φέτος ο διαγωνισμός και είμαστε έτοιμοι και εμείς, η Ελλάδα, να τα γιορτάσουμε μαζί με τον ORF, την Αυστριακή Διοργάνωση, και την EBU. Η Ελλάδα βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανάμεσα στα φαβορί, είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αισιοδοξία, έτσι κι αλλιώς, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, στην ελληνική αποστολή. Πριν από λίγο αναχωρήσαμε από το ξενοδοχείο όπου διαμένουμε και έχουμε φτάσει στο Wiener Stadthalle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται φέτος ο διαγωνισμός, για τις τελευταίες πρόβες, τις τελευταίες ετοιμασίες, πριν την μεγάλη βραδιά η οποία ξεκινά, όπως πολύ σωστά είπες, στις 10 η ώρα Ελλάδας και ήδη από τις 9 θα υπάρχουν ειδικά στην τηλεόραση της ΕΡΤ 1 και εκπομπές οι οποίες θα προετοιμάζουν τους τηλεθεατές και θα δείτουν όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει εδώ. Να σας πω ότι υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει κούραση, η οποία όμως είναι σε δεύτερη μοίρα, διότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωση αυτής της αδρεναλίνης, αυτής της προσπάθειας, η οποία έχει δικαιώσει τόσο τους ανθρώπους που έστησαν όλη αυτή την φανταστική σκηνική εμφάνιση, ο Φωκάς Ευαγγελινός, τόσο αυτούς που συμμετέχουν, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και φυσικά ο Ακύλας, αλλά και όλους εμάς της ελληνικής αποστολής που συνοδεύουμε αυτό το τόσο χαρούμενο και εφάνταστο και δημιουργικό και ταλαντούχο team, αυτή τη μεγάλη ομάδα. Νομίζω και όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και από την Ελλάδα αλλά και παντού όσους μας βλέπουν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει η εμφάνιση του Ακύλα το ενδιαφέρον και από όλα τα διεθνή media, τα οποία από την πρωτομαγιά που βρίσκεται εδώ η ελληνική αποστολή, κλείνουμε αισίως 16 μέρες, δύο εβδομάδες και κάτι παραπάνω δηλαδή εδώ, πραγματικά είναι από πίσω από τον Ακύλα, θέλουν πάντα συνεντεύξεις από τον ίδιο και μάλιστα ακόμα και στην τελετή υποδοχή στο Τουρκουάζ Χαλί ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει δίνοντας συνεντεύξεις στον ξένο τύπο.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς εδώ από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, να πάνε όλα καλά για τον Ακύλα και το φέρτο και την ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. 10 η ώρα λοιπόν, όπως το μεγάλο τελικό, το ραντεβού με στο μεγάλο τελικό της Eurovision για τον Ακύλα.

0: να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω.
1: Λοιπόν, απόψε στις 10 η ώρα μετάδοση από την Ερτένα. Στο σχολιασμό θα βρίσκονται για 10η φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision. Στις Σέρες εντωμεταξύ, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ακύλας, οι Σέροι θα παρακολουθήσουν το απόψινό τελικό της Eurovision μέσα από τη γιγαντοοθόνη που έχει στηθεί σε κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Ακύλας και Φέρτο πρωταγωνιστούν στις λαϊκές αγορές αλλά και στα ζωχαροπλαστεία. Ο Τίμος Καλής θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύνθημα νίκης στέλνουν οι Θεσσαλονικοί σε ρυθμούς Ακύλα. Κινείται όλη η πόλη από τις λαϊκές αγορές μέχρι και τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το πρωί στις λαϊκές αγορές παραγωγοί και πολιτές τοποθέτησαν στις όλους τους πάγκους ενδείξεις με τις τιμές και τη φιγούρα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα. Μάλιστα γράφοντας καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Ακύλα. Όλες οι αποδείξεις που εκδίδονταν από νωρίς το πρωί είχαν ευχές για να πάει καλά ο Ακύλα σήμερα στην Βιέννη. Τώρα στα ζωχαροπλαστεία και αυτά σε ρυθμούς Eurovision κινούνται, καθώς αρκετά αυτά που φουρνίζουν κουλουράκια με το σχήμα του Ακύλα σε πορτοκαλί χρώμα και τα σοκολατένια αυτιά, τα οποία κούκι γίνονται ανάρπαστα, ενώ σε όλα τα καφέ, σε αρκετά καφέ του κέντρου της πόλης υπάρχουν κρατήσεις για τη σημερινή βραδιά προκειμένου να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό του Eurovision, το τελικό από την ΕΡΤ, και ήδη έχουν βγάλει αρκετές γιγαντοθόνες, αρκετά καταστήματα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Βιέννη.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε εκτός σύνορων, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις. Παραμένει, βλέπετε, το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούζου, που κατελήφθη πλοίος στα νυχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ ένα ακόμη βυθίστηκε αφού δέχθηκε επίθεση. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παραμένει με το δάχτυλο στο σκανδάλι και σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει επισημάνει στην Ουάσιγκτον την ανάγκη για επιστροφή στις εχθροπραξίες, καθώς δεν αναμένει ικανοποιητική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Από το Πεκίνο. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ανοιχτό σε συμφωνία για 20ετή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, παραμένει το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούζ, έτσι?
3: Παραμένει το αδιέξοδο, και να πούμε σε ό,τι αφορά στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, χαρακτηρίζεται ως επίδειξη ήπιας διπλωματίας. Υπήρξε θερμό κλίμα χωρίς πολύ μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, επαναδιατύπωση των κόκκινων γραμμών στα φλέγοντα ζητήματα, Γρηγόρη, αφήνει πίσω το δίμερο της παραμονής Τραμπ στο Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν επιβεβαιώθηκαν ως τα αγκάθια παρά το σχεδόν άριστα με το οποίο αξιολόγησε την επίσκεψη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συνένεση διαφάνηκε στις ανεπίσημες δηλώσεις των δύο πλευρών για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο κοινός πρόεδρος Σι προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση στο ζήτημα του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Από την Τεχεράνη τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τώρα, μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας μισής ώρας. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν είπε ότι προετοιμάζει μηχανισμό για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και η διαδρομή αυτή θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι θα επιβάλλει τέλη για την διέλευση.
1: Οι Ιρανοί πάντα το λένε αυτό, έτσι?
3: Οι Ιρανοί το λένε αυτό, ναι. Την ίδια ώρα τώρα ο Λίβανος, στο άλλο μέτωπο, χαιρέτησε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την παράταση της εκχυρίας κατά 45 ημέρες, ενώ το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης στη Γάζα, του Ις Αλ-Αντίν Αλ-Χαντάτ, με τουλάχιστον 7 άτομα να έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Αναφορικά με την Ταϊβάν τώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει επίσημα μόνο το Πεκίνο, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας υποχρεούται να παρέχει αμυντικό υλικό στην αυτοδιοικούμενη δημοκρατία. Στην Ουάσιγκτον, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί hacker βρίσκονται πίσω από μια σειρά παραβιάσεων συστημάτων που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές αποθήκες αποθήκευσης που εξυπηρετούν βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN. Τέλος να πούμε, Γρηγόρη, ότι μετά τον κύριο Τραμπ, διήμερη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε επισήμως το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν με τον Κινέζο ομολογό του θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά θα ανταλλάξουν και απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, Γρηγόρη.
1: Υπάρχει μεγάλη γενικότητα, μακάρι να βγάλει όλο αυτό σε καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, με μια παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης το πρωί στην τηλεόραση του Ερηνιούς, εκεί όπου ουσιαστικά ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επίσης προανήγγειλε ότι θα μπει κόφτης στην ταχύτητα. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια μετά τα τελευταία γεγονότα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει τα σημαντικότερα σημεία από την παρέμβαση του Υπουργού. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΕΡΤ News. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια δεν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως και αυτά θα πρέπει να τελειώνουν. Όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, Γρηγόρη, προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο κόμβος, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Το σχέδιο κόμβος αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη Μαΐου, όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια στον οικισμό Ρωμά στη Δυτική Αττική και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ο Υπουργός έκανε λόγο για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο εδώ και μήνες. Έχω βάλει στόχο, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι περιοχές αυτές να λειτουργούν όπως κάθε γειτονιά, κάθε συνοικία, κάθε πόλη της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμένουν πυρήνες και θύλακες εγκληματικότητας.
1: Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις πρόσφατες δυτικές εκλογές, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Με αφορμή τις φοιτητικές εκλογές υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις. Αυτό δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Αυτό το οποίο επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί ως πρακτική, ως καθημερινότητα και ως συμπεριφορά είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε κάποιες μελέτες από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια.
1: Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ακόμα στα νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια.
5: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό μαγκαζίνο μας. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια είδηση και αυτή η ροθιά στο στομάχι πραγματικά. Μια νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών αποκαλύφθηκε χθες στους Αγίους Συναργύρους μετά από καταγγελία αστυνομική της Δίας. Εντόπισαν τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες πραγματικά συνθήκες, παρόμοιες δυστυχώς με αυτές που αποκαλύφθηκαν στο Περιστέρι πριν από λίγες ημέρες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για προστατευτική φύλαξη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
6: Η εικόνα της μονοκατοικίας στην οποία διέμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους είναι αποκαλυπτική για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες ήταν αναγκασμένα να μεγαλώνουν. Πάνω στην ταράτσα του κτηρίου υπάρχουν κάποια πεταμένα παιδικά καθίσματα δίπλα από μπάζα, ακριβώς από κάτω, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διέμενε η οικογένεια. Υπάρχουν παιδικά παιχνίδια βρισμένα μέσα στη σκόνη, υπάρχουν άπλυτα ρούχα τα οποία έχουν πετάξει κακή κακώς οι γονείς τους και φυσικά και το κτίριο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση με κουφώματα τα οποία είναι ξυλωμένα και σάπια, τύχη μέσα στο στο εσωτερικό του σπιτιού είναι μουχλιασμένοι και γενικότερα ένα σπίτι το οποίο θυμίζει τρόγλι. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο αναγκάζονται να μεγαλώνουν τα τρία ανήλικα παιδιά, ένα 7χρονο αγοράκι και οι δύο αδελφές του ηλικίας 3 και 5 ετών αντίστοιχα.
1: Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα τις πληροφορίες, καθώς συνεχίζει την παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δηληστήρια και αυτό δημιουργεί περιβάλλον ασφάλειας. Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι ελλείψεις σε ημερήσια παραγωγή και διακίνηση βαρελιών, πετρελαίου, είναι μεγάλες. Δηλαδή, παγκοσμίως υπολογίζεται ότι κάποια εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα δεν υπάρχουν, λείπουν από την αγορά. Επειδή τα στενά του ορμού είναι κλειστά, επειδή η αναταραχή συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα κάποιου είναι ότι αυτά τα βαρέλια αφού λείπουν από την αγορά, αυτή την έλλειψη ποιος την καταλαβαίνει? Την καταλαβαίνουν οι επιχειρήσεις, την καταλαβαίνουν οι καταναλωτές, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες? Φαίνεται κάπου? Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα. Σου θυμίζω, ας πούμε, για τα αεροπορικά ταξίδια, ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες να κάνουν δραματικές περικοπές. Ήδη έχουν κάνει κάποιες μικρές, να γίνει κάτι πιο σημαντικό. Ίδιοι φόβοι υπάρχουν και για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ήταν λογικό λοιπόν να υπάρχει αυτό το κλίμα και το ερώτημα να πλανάται, γιατί το ίδιο ερώτημα είχαμε κάνει και τον Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου. Τότε λοιπόν η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά την κυβέρνηση είναι ότι τα αποθέματα, τουλάχιστον τα ελληνικά, είναι 100 μέρες και πάνω. Ότι είμαστε πάνω από 100 μέρες. Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν περάσει 2,5 μήνες, οπότε το ερώτημα ξαναμπαίνει.
1: Και λογικό είναι αυτό βέβαια.
7: Ναι. Είμαστε πάλι σε εκείνο το σημείο. Και ο κ. Παπασταύρου λοιπόν το πρωί που ρωτήθηκε στο Μέγα, δεν είπε ακριβώς μέρες, δεν είπε αν είναι 100, πιο πάνω ή πιο κάτω. Είπε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος κίνδυνος, κάποια ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων στη χώρα μας. Προφανώς εννοεί ότι τηρείται τα στρατηγικά αποθέματα των 90 ημερών, άρα σίγουρα υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Και επιπλέον έχουμε δύο δηληστήρια, σε αντίθεση ίσως με κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν, και αυτό, το γεγονός ότι έχουμε δύο δηληστήρια, αυτό είπε ο κ. Παπασταύρου, που μας δίνει ένα μεγαλύτερο περιβάλλον και περιθώριο ασφάλειας. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, γενικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα διαταράσσεται. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, στα λιπάσματα. Και βέβαια, όταν ρωτήθηκε για το αν αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει στο τραπέζι και νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη
1: νοικοκυριών. Και αυτό το ερώτημα είναι λογικό να ξανάρχεται στο τραπέζι, Άκη, κάθε τρεις και λίγο.
7: Ρωτήθηκε λοιπόν, δεν το διέψευσε, ότι υπάρχουν στο τραπέζι σενάρια. Εδώ ανοίγω παρένθεση, θυμίζω ότι το ποσό που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, άρα εάν ανακοινώσει μέτρα θα πρέπει να είναι το πολύ μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είπε ο κ. Παπασταύρου, δεν μίλησε συγκεκριμένα για μέτρα. Αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, είναι ότι δύο είναι τα μέτρα που είναι πολύ πιθανό να παραταθούν και για τον Ιούνιο. Το ένα, το θεωρώ σχεδόν κλειδωμένο, απλώς είναι το θέμα πότε θα ανακοινωθεί, είναι η επιδότηση στο ντίζελ, γιατί έχει λειτουργήσει. Γιατί έχει ρίξει το ντίζελ περίπου στο 1,81 ευρώ το λίτρο, όταν είχε φτάσει 2,12. Άρα αυτό το μέτρο θεωρώ ότι είναι σχεδόν κλειδωμένο. Τώρα το Fuel Pass ακόμα παίζει, αλλά είναι και σε αυτό είναι ισχυρές οι πιθανότητες και αυτό να ανακοινωθεί.
1: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
8: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσος για την επάρκεια για εμάς. Έχουμε την τύχη να έχουμε δηληστήρια. Αυτό μας δίνει μια ζώνη ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως είναι ανησυχητικό, και το είπατε και οι δύο, είναι η παρατεταμένη κρίση, δημιουργεί μια παγκόσμια αστάθεια, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.
1: Να πάμε τώρα στις αναταράξεις που προκαλεί στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που προκαλούν οι εξελίξεις με τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται, όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η τελική και η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, κραδασμού στον ευρύτερο χώρο προκαλεί ανακοίνωση του νέου κόμματος. Από τη Νέα Αριστερά, ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Είναι πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα σήμερα, Βαγγέλη, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, με μια ενηγματική ανάρτησή του στα social media, αφήνει να νιωθεί ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος είναι πολύ κοντά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο χορός έχει ξεκινήσει, είτε των αποχωρήσεων των βουλευτών, ανεξαρτητοποιήθηκε όπως είπες από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Έχουμε και μια παραίτηση από κεντρικό όργανο, από το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς, του κύριου Αριστίδη Μπαλτά. Δεν αποχωρεί από το κόμμα, είναι δεικτικό όμως του όλου κλίματος το οποίο επικρατεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, πρέπει να σας πω ότι θα το ανακοινώσει στις 26 Μαΐου. Υπάρχει ένα ρίσκο όσον αφορά την πληροφορία που σας αναφέρω.
1: Σε 10 μέρες δηλαδή περίπου.
9: Είμαι με κάποια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δεν θα αλλάξει, εκτός εάν δεν υπάρξουν οι οργανωτικές εκείνες σωστές προετοιμασίες. Διαφορετικά, 26 Μαΐου είναι η οριστική ημερομηνία που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το γνωρίζω, ας πούμε, εγώ, θα το γνωρίζει σίγουρα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει πολιτική γραμματεία. Πιέζεται ήδη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ραγδαίες εξελίξεις από την μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, αλλά και άλλους, προκειμένου να συγκληθεί το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, η πολιτική γραμματεία, για να λάβει μια απόφαση, μια οριστική απόφαση. Αυτό, εάν συμβεί, εάν δηλαδή έχουμε συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θα υπάρξει και συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Δηλαδή το θέμα θα παραπεμφθεί στην απόφαση του διαρκού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι ραγδαίες εξελίξεις. Ακριβώς. Με το δεδομένο ότι κάποιοι επιδιώκουν, όπως μας λένε τουλάχιστον από το ΣΥΡΙΖΑ, να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Το σίγουρο είναι ότι οι βουλευτές οι οποίοι ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και δεν είναι λίγοι, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει.
1: Γιατί υπάρχουν, πάντως, αυτό που λες, Ευαγγέλη, χωρίς, δεν θέλω να σε κόψω, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη, μέλη και βουλευτές που θέλουν να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κρατήσουν αυτόνομη πορεία, να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία. Σωστά.
9: Ισχύει αυτό. Όπως και στη Νέα Αριστερά, και γι' αυτό ακριβώς πολλά ακούγονται για κοινή σύμπραξη όσων απομείνουν στη Νέα Αριστερά ή όσων απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ τουλάχιστον έχω μετρήσει 10-12, θέλει να αποχωρήσει. Το δηλώνει δημοσίως, το δηλώνει σε συνεντεύξεις, το δηλώνει παντού. Είναι με το ένα πόδι ήδη έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ως ομάδα, ως ομαδική παραίτηση. Αλλά κατά μόνας ο καθένας μπορεί να επιλέξει το χρόνο και τον τρόπο.
1: Και χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
9: Και επίσης ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κομματικό οργανισμό. Δηλαδή ένα κόμμα εν συνόλο. Αυτό δεν πρόκειται να το δεχθεί. Από εκεί και ύστερα είναι ανοιχτά όλα τα πράγματα όσον αφορά τις συνεργασίες. Η εξελίξη όμως σε αυτό το χώρο θα είναι περισσότερο από ραγδαίες στις επόμενες 3-4 ημέρες.
1: Κρατάμε την ημερομηνία που μας είπες με τις επιφυλάξεις, με κάθε επιφύλαξη. Βέβαια, 26 Μαΐου για την επίσημη ανακοίνωση. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, τώρα ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη και ρωτήθηκε για τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει, άλλωστε σας περιέγραψα τα τελικά ποσοστά την προηγούμενη 15ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Κούβα και έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η πανσύνδεση του συνόλου της κουβανικής επικράτειας στο Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης. Δημήτρη, μετά τον blackout που επηρέασε 7 από τις 15 επαρχίες της χώρας.
3: Και αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες πολύ συχνά. Ωστόσο, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν κατά τόπους λόγω περιορισμένης ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Αντώνιο Γκουιτέρας, ο οποίος βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από την Αβάνα και αποτελεί την κύρια πηγή ηλεκτροδότησης στη χώρα, παραμένει ακόμη εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ποινικές κατηγορίες εναντίον του 94χρονου πρώην πρόεδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, την προσεχή Τετάρτη, σύμφωνα με αξιοπατούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γρηγόρη.
1: Και από την Κούβα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ο οδηγός είχε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε πεζού στην Αμερικανική Μεγαλούπολη.
3: Ακριβώς. Ο 61χρονος άνδρας, πιθανότατα σε κατάσταση μέθης, προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει ομάδα πεζών που καθόταν έξω από ένα κουρίο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σαν Λουξ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμηση, ωστόσο ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι μάλλον βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Και να κλείσουμε, μια της μας έρχεται από την κεντροανατολική Γαλλία. Εκεί ενδεχομένως μιλάμε για τον θάνατο του γυριότερου σκύλου στον κόσμο, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του.
3: Ακριβώς, το όνομα αυτού Λαζάρ πέθανε στο Ανεσί στην Γαλλία. Ανακοίνωσε σήμερα η διοκτήτριά του. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας, έγραψε στο Instagram 29χρονη Οφελή Μπουντόλ. Ο Λαζάρ, ένας υπηρετικός νάνος σπάνιελ τύπου παπηγιών, είχε γεννηθεί το Δεκέμβριο του 1995. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτρια, ο σκύλος παραχωρήθηκε σε καταφύγιο και πριν από ένα μήνα τον υιοθέτησε ο Φελί Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της. Αιωνία του η μνήμη, να πούμε εμείς.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος παραμένει ο καιρός με τοπικές βροχές και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και σήμερα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράς, η οποία θα μας πει περισσότερα για την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Όντως σήμερα περιμένουμε, ήδη έχουμε δηλαδή αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έχουμε και τοπικές βροχές, οι οποίες γενικά στις νοτιότερες περιοχές είναι μικρής έως μέτριας έντασης. Στα βόρεια όμως έχουν μεγαλύτερη ένταση. Περιμένουμε και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου, Δυτικής Τερεάς και στην Μακεδονία. Ίσως και στη Θεσσαλία και τη Θράκη αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα κυρίως στις απογευματινές ώρες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας βέβαια οι βροχές είναι πλασποβροχές, καθώς έχουμε και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης, αλλά και στη νότια Πελοπόννησο και τα γενικά μέσα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Αλλά όλο αυτό γενικά θα περάσει σήμερα, μόνο θα μας επηρεάσουν τα φαινόμενα αυτά, και οι βροχές και η αφρικανική σκόνη. Από αύριο...
12: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
13: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Πάνω σε τούτα τα βουνά που είναι γεμάτα χιόνι, κάθε που πέφτει σκοτεινιά και αλωνίζει ο θάνατος.

наше тута та вуна.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί ακριβώς

Θα είμαι μαζί σας ως τις 8 η ώρα. Από όπου και μετά τις 8 δεν θα είμαι πλέον εδώ να με ακούτε. Τα εύκολα εννοούμενα τέλος πάντων πρέπει να ξαναλέγονται. Εύχομαι να είχατε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Ή και όχι. Τουλάχιστον να απολαύσατε την δυσκολία ή και την ευκολία, να απολαύσατε εξερευνώντας και να εξερευνείτε απολαμβάνοντας.

Ακούσαμε το ρυθμικό Danube, Rhythmic Danube, ο ρυθμικός Δουνάβης. Αυτή τη στιγμή πάμε να ακούσουμε Andersonen Blauen Donau, ένα βάλς του Johann Strauss. Auf Wiedersehen.

όσους συνδέθηκατε τώρα, είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Είναι η εκπομπή Respiro Pnoi Nefes και με ακούτε 6 με 8 το Σάββατο. Ζωντανά λοιπόν από τον Λόφο της Άνω Σύρου. Τα χαιρετίσματα μου σε όλη την Σύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη και ακόμα παραπέρα.

λίγο στην ορχήστρα. Το πίκολο φλάουτ είναι από τα πιο μικρά όργανα της ορχήστρας σε μέγεθος. Όσο πιο μικρό είναι το μουσικό όργανο, τόσο πιο ψηλά παίζει στις συχνότητες.

Μας ακούτε στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.geolive.gr. Είμαι ο Μινάς Τσαβδαρυβαλιάνος και με ακούτε ζωντανά από τον λόφο της Άνω Σύρου. Αφρο μπλου είναι το κομμάτι, Μόγκο Σάντα Μαρία ονομάζεται ο συνθέτης. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα και αυτή τη στιγμή ακούτε ένα φλάουτο να αυτοσχεδιάζει. Μια χογράφηση του 1959.

μπαίνοντας σιγά σε ένα mood έτσι καλοκαιρινό, σιγά σιγά έτσι με λίγο reggae ρυθμούς και χαλαρούς, να απολαμβάνουμε έτσι τον ήλιο σιγά σιγά και τη δύση του ηλίου με μια μπυρίτσα έτσι στο χέρι. Σε ένα sunset mood, σε μια δύση ηλίου. Με ένα τσίπουρο, ίσως με μια καλή παρέα κοντά στην θάλασσα. Ένα ουζάκι, μια μαριδούλα, ένα γαριδάκι.

ακούγοντας έτσι τους ήχους των κυμάτων έτσι να πέφτουν στα βράχια, ίσως και στην άμμο κοντά μας, έρχονται και

ίσως να πίνετε και μια μπύρα έτσι καθισμένη έξω στη βεράντα σας και να απολαμβάνετε, αν όχι την Δύση του Ηλίου, ίσως την Ανατολή από την άλλη πλευρά. Ίσως και το Βορρά, ίσως και το Νότο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τραγούδι που ακούτε και απολαμβάνετε. Σημασία έχει να περνάτε ωραία. Σημασία έχει έτσι να εισπνεύσετε και να πάρετε μια πνοή και να την ξεφυσήξετε επίσης μαζί και να φύγουν όλα μαζί τα άγχη που έχετε πάρει μαζί όλη την εβδομάδα.

Ben bu Türkiye'de bulamadım.

Καθώς πέφτει λοιπόν σιγά σιγά ο ήλιος, παραμένει το ψυχικό μας ψηλά. Ο ήλιος πέφτει, εμείς ανεβαίνουμε. Τελειώνει μια μέρα και ό,τι και αν έγινε, αύριο

Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος και με ακούτε ζωντανά από τον Λόφο της Άνος Ήρου. Καξάμ Γκιτσέμ ονομάζεται το τραγούδι, Αποστόλης Παζαρέντσης μαζί με τον Ραφαήλ Ζόρα. Είναι μια ηχογράφηση φετινή το 2026.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δείτε

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: το ραδιόφωνο.
1: Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ρεσπίρο πρωινέφες είναι η εκπομπή σήμερα, όπως και κάθε Σάββατο 6 με 8. Ρεσπίρο, πνοή, νέφες είναι τρία ονόματα, τρεις λέξεις με το ίδιο νόημα. Ρεσπίρο ονομάζεται η πνοή στα ελληνικά και νέφες επίσης η πνοή στα τουρκικά.
2: Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ, η ζωή μου επιβλέπω.
1: Κάπως προσπαθεί αυτή η εκπομπή να ενώσει τη Δύση με την Ανατολή, το Βορρά και το Νότο, ίσως άλλη φορά.
2: Γυαλό, γυαλό.

Μας ακούτε λοιπόν στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.geolife.gr. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, για όσους συνδέθηκατε μόλις τώρα.

Και τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της παράστασης, προς το τέλος της παρουσίας μου. Έτσι λοιπόν γίνεται σε αυτή την εκπομπή, παρουσιάζω μερικά κομμάτια, παρουσιάζω και βάζω τον εαυτό μου έτσι σε ένα mood ότι είμαι έξω σε εσάς και παίζω στον κόσμο. Κάθε μια έτσι εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες, κάθε μια εκπομπή είναι και μια παράσταση για μένα. Δεν είναι απλώς μια εκπομπή, είναι μια εκπομπή συναυλία. Μπορείτε να με βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μου, ώστε να παρέχω σε εσάς έτσι τις υπηρεσίες μου. Εννοώντας να θέλετε να καλύψω κάποια μουσική σας, μια μουσική εκδήλωση, μόνος μου ή με τις ορχήστρες μου, σε πολλά είδη τέλος πάντων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε. Μας ακούτε λοιπόν στους 95 και 8 στο ραδιόφωνο σας και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8.

Και αφού αφιέρωσα την ώρα μέχρι στιγμής να ακούσω πράγματα που εξερευνούσα, ας ακούσω και πράγματα τώρα που πραγματικά μου αρέσουν. Έμεινε ένα τελευταίο 15 λεπτό.

αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει το πρόγραμμα το UK Chart Songs, το πρόγραμμα του Αιγαίου Live 95 και 8. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο στους 95,8 FM και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Ήμουν ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος στην εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά να περνάτε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Don't nobody else make me feel like ooh. Don't nobody else make me feel like ooh.
1: Μουσικό πανδαιμόνιο με τον Σταύρο Πετρίδη στον Αιγαίο Live 95,8 με την καλύτερη ελληνική μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9, βράδυ Σαββάτου. Πίσω από το μικρόφωνο Σταύρος Πετρίδης και στην αφετηρία ενός ακόμη μουσικού πανδαιμονίου. Εδώ στον Αιγαίο μας, 9, 5 και 8. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά να περάσουμε και σήμερα. www.aegeolife.gr, ο διαδικτυακός τρόπος που μας ακούτε παντού. Αιγαίο Live 9, 5 και 8, ο επίγειος εδώ της ακτίνας μας. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές που ακούν. Η μία στο 2281-087-178 και η δεύτερη στο 2283-60-910. Και σήμερα θα περιμένω επικοινωνίες σας, θα περιμένω συμμετοχές σας για οτιδήποτε θελήσετε να μου πείτε. Προτιμήσεις, παρατηρήσεις, αφιερώσεις ή ό,τι άλλο θελήσετε. Αγνή μου, αν μ' ακούς, πάρε με στο σταθερό 87-178. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, εκπομπή αφιερωμένη πάντα για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές. Για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα, για τυχόν φίλους και φίλες που έχουν γενέθλια σήμερα, για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδιες, για όσα ταξί μας φιλούν στα ραδιόφωνά τους, σαν μας φιλοξενούν στα ραδιόφωνά τους εδώ στις Κυκλάδες, αλλά και πάντα, μα πάντα, για τα σώματα ασφαλείας που πάντοτε είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση, καλή εργασία, καλή βιβάρδια σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσουμε, καλά να περάσουμε και σήμερα.

0: Χαρούλα Αλεξίου για τη συνέχεια. Το εξαρτάται, μια παλιά επιτυχία. Πρώτη καλησπέρα, πρώτο τηλέφωνο στο φίλο μου τον Γιώργο, τον ευχαριστώ για την επικοινωνία του.
1: Δεν ήμουν ο πόθος.
0: 2281-087-178.
1: Να σκοτώνω το φόβο σου.
0: Και 2283-60-910.
1: Για που δεν

0: Καλησπέρα Δημήτρη μου. Το συνηθίζω να βάζω και λίγο παλιά εγώ, ναι. Μπες Αργυράκη, έλα, έλα, έλα ξανά.
1: Έλα, έλα, έλα ξανά.
0: Σταύρος Πετρίδης, Αιγαίο Live 9, 5 και 8 Σαββάτο βράδυ, μουσικό πανδαιμόνιο.

τυχαία έγινε αυτό, αγαπητέ φίλε Σταμάτη. Είχα ετοιμάσει Σταμάτη κραουνάκι και το φίλαμε. Και φίλε μου, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το φίλο μου του Σταμάτη. Είχαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό. Σου τα αφιερώνω λοιπόν, να είσαι καλά. Καλή εργασία σε αυτό που κάνεις και καλή ακρόαση. 87-178-22-81-0 και 22-813-69-210. Για όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και για εσάς όλους που σιγά σιγά μπαίνετε στην παρέα μας.

0: Να λοιπόν για σένα φίλε που έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Το έψαξα αλλά το βρήκα.
1: Και λένε πάντα την αλήθεια, λένε πάντα πως για πάντα σ' αγαπώ.
0: Τραγούδι γενεθλίων από την Ελένη Δήμου. Και για όσους φίλους και φίλες τυχόν μας ακούν σήμερα και έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά.
1: Αυτή την κασέτα ποτέ μην τη χάσεις.
0: Γεια σου Φέδωρο μου, καλησπέρα.
1: Γίνεις παππούς.
0: Θα βάλω και λαϊκά.
1: Έχεις την πλασού να μ' αγκαλιάζεις. Κρυφά να την βάζεις.
0: Άσε να ακούσουμε και αυτά, ωραία είναι.

0: ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μαρία. Την ευχαριστούμε που είναι στην παρέα μας. Ένα το Οικονομόπουλο ποιο να είναι.
0: Είναι το μυαλό μου τόσο άρρωστο. Σαν τραυμα.
1: Τίτλος αγουδιού Δεν σ' αγαπώ, για τη Μαρία την παρέα της και για όσους αρέσει ο Οικονομόπουλος.

Φίλιππος Νικολάου, μια καρδιά για σένα, ναι. Καλησπέριζουμε την Ελισάβετ και την οικογένειά της. Γεια σου Γιάννη μου.

Επειδή στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι αληθινός και να λέω αλήθεια, δυστυχώς σήμερα ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι και παρακαλώ πολύ όποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο ή να... Τα μηνύματα δεν ισχύουν στο κινητό μου, όσοι το ξέρετε. Λοιπόν, 87-178 και 22-813-60-910, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Δημήτρης Μητροπάνος, η αγάπη χάθηκε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νεκτάριο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Άγγελο Ποτίνο. Σε λίγο θα ακούσουμε και μυθικό τσι που ζήτησες.

Διονύσης Κίνας, εδώ στη δουλειά. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα. Μόνο εδώ στο σταθερό 2281-087-178 και 2283-60-910. Για όλο τον κόσμο εξαιρετικά και σήμερα βράδυ Σαββάτο εδώ στον Αιγαίο μας. Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο.

Ανδρομάχη. Ποιο άλλο? Μάνο, το Σούσουρο. Πολύ καλό, πάμε να τα ακούσουμε.

Ήταν η Ανδρομάχη στο Σούσουρο. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ξανακούσουμε. Ωραίο, χορευτικό, ανεβαστικό και με πολύ κέφι κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε και Πιθικότσι που μας ζητήθηκε από το φίλο μας τον Άγγελο με την καλησπέρα μου και τον ευχαριστώ που και σήμερα επιλέγει τον Αιγαίο μας και είναι παρέα μας. Τα δυο σου χέρα πήρανε, βεργούλες και με δύρανε. 22-81-08-77-178 και 22-813-60-910.

0: από μια παλιά επιτυχία ερχόμαστε σε μια καινούργια τώρα των ημερών. Χριστίνα Σάλτη, άντρας είναι θα περάσει. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα, όποιο και να έχει το επόμενο λέει. Στο αφιερώνω, ευχαριστώ και τα αποδίδω. 22-81-0 λέω και πάλι 87-178 και 22-813-60-910. Σήμερα ξέχασα το κινητό μου σπίτι, οπότε όσοι με ξέρετε και ξέρετε το κινητό μου και στέλνατε μηνύματα, καλό θα είναι για να δηλώσετε παρόν και να μπορώ να πω μια καλησπέρα σε εσάς όλους, να καλέσετε εδώ στο σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Και τη

0: Τι να πρωτοπούμε τώρα για τον Μητροπάνο, για το φίλο μας τον Δημήτρη, για τον Γιώργο. Καλησπέρα εκεί στον Αντώνη στην Αζόλυνο, στον άλλο Αντώνη στο Μέγα Γυαλό και τη σύζυγο την Ειρήνη. Καλησπέρα.
1: Σαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης.
0: Για την Έλτα βέβαια, που της αρέσει ο Μητροπάνος.

μετά τη Λιόλιου και ο Λογαριασμός, επίκαιρο κομμάτι και αυτό. Για τον κύριο Χρήστο Πέζη, και τον ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία του. Βρήκα κάτι από τα παλιά που ήθελε. Πέζη βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, και για το φίλο μας τον Άγγελο από Τίνο που το αρέσουν αυτά. 87 178 22 81 0 και 22 813 60 910.

22 81 087 178 και 22 813 60 910. Αιγαίο Live 95 και 8 Σταύρος Πετρίδης, μουσικό πανδαιμόνιο εδώ στον Αιγαίο μας. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το www.aegeolife95 και 8.

τον κύριο Χρήστο και την παρέα του, τον κύριο Γρηγόρη. Τους ευχαριστώ ξανά για την επικοινωνία τους, για τον Άγγελο από Τίνο. Σε όσους αρέσει αυτό το είδος, για τον Αντώνη και τη σύζυγο την Ειρήνη στο Μαγιαλό. Για τον φίλο μου τον Αντώνη του Ζακίου εδώ στην Καποδιστρίου με την καλησπέρα μου. Μπάμπης Τσέρτος, Φραγκοσυριανή για όλους σας.

Καινούριο κομμάτι και αυτό. Μια στο παλιό, μια στο καινούριο πάμε, έτσι πάμε σήμερα. Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ, πολύ καλή συνεργασία. Αυτό ακριβώς, το χατήρι. Γεια σου Αντώνη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσένα Άγγελε που ξαναπήρες. Σε λίγο θα ακούσουμε κάτι παλιό. Για όλο τον κόσμο εξαιρετικά που είναι στην παρέα μας.

εδώ ταιριάζει και ο Μπίλης τώρα, αλλά δεν προλαβαίνω να το βάλω σε λίγο. Καλό ήταν, ανέβηκα στην πιπεριά από τον Μπάμπι Τσέρτο. Άγγελε για σένα συντίνω, Σωτηρία Μπέλου. Σε όσους αρέσει αυτό το είδος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, βράδυ Σαββάτο εδώ στον Αιγαίο μας. Όσοι ξέρετε το κινητό μου και στέλνετε μηνύματα, σήμερα δεν γίνεται αυτό γιατί το ξέχασα σπίτι, μόνο στο σταθερό.

0: σου ξεχνά.
1: Δεν ένα ζευγαρά τα χάνω.
0: Μπροστά σου μου κόβει τη μιλιά μου.
1: Θα βάλουμε και τέτοια.
0: Τα σου δεν ξέρω τι να κάνω. Τα χάνω.
1: Αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, ήταν η Λένα Ζευγαράς στο Ταχάνο, ένα ανεβαστικό καινούριο κομμάτι. Το ρολόι μας δείχνει εδώ 20 λεπτά μετά τις 10. Είναι βράδυ Σαββάτου, είναι ο Σταύρος Πετρίδης, είναι το μουσικό πανδαιμόνιο και είσαστε όλοι εσείς που μαζί με μένα και στον Αιγαίο μας, αυτή την πολύ πολύ ζεστή συχνότητα, γινόμαστε μία παρέα και περνάμε έτσι ωραία κάθε Σαββάτο, αν και τώρα τελευταία μου έχετε βάλει κάποιες απουσίες, γιατί είπαμε, είμαστε παρεούλα πάντα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Μία δε υγεία, μία ο εγγονός μας κάνει να μην είμαστε τακτικά τα Σαββάτα μαζί. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε, το μεθεπόμενο θα είμαστε, το λέμε από τώρα. 2281-087-178 και 2283-60-910, οτιδήποτε θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, γιατί όσοι ξέρετε το κινητό μου και στέλνατε μηνύματα εκεί, δεν το έχω σήμερα μαζί μου, το ξέχασα σπίτι. Ευχαριστώ όλους εσάς που βλέπω εδώ στην οθόνη, έστω και αυτά τα λίγα που έχω μάθει, που μας ακούτε μέσα από το www.aegeolive.gr. Σας ευχαριστώ θερμά εσάς. Όσοι άλλοι μας ακούτε εδώ επίγεια, Aegeo Live 9, 5 και 8, και εσάς σας ευχαριστώ. Ακόμη και εσάς όλους που απλά επιλέγετε εμάς και δεν δίνετε το παρόν, δεν είναι υποχρεωτικό άλλωστε, και μας ακούτε. Το επόμενο κομματάκι να αφιερώσουμε βέβαια για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές πάντοτε, για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδιες, για όλα τα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες και πάντοτε, μα πάντοτε, γιατί μας ακούνε τα σώματα ασφαλείας, ευχοντάς τους σε όλους καλή εργασία, καλή ακρόαση, καλή βάρδια. Ένα καλό ζεμπέκικο βαρύ μου έχει στήσει εδώ και ώρα ο φίλος μας ο Άγγελος από Τίνο, αλλά και ο φίλος μας ο Γιάννης, και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία του. Με έκανε ρε μούτρο να σε πάρω τηλέφωνο, έτσι μου είπε, με τα τραγουδάκια που αισθά παλιά. Αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο παλιά, αλλά ούτε και μόνο καινούργια. Και ό,τι έχουμε εδώ από τα δικά μου, τη δικιά μου συλλογή, τα ακούμε. Ένα πολύ καλό ορχιστρικό, τόσο για σένα Γιάννη, εδώ από Σύρο, όσο και για σένα Άγγελε από την Τίνο. Πάμε. Χρόνια πολλά, σταμάτη.

Εβίβα στον κύριο Χρήστο, τον κύριο Γρηγόρη και στον Απόστολο εκεί και άλλο στην παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Για την Ελισάβετ και την οικογένειά της.

0: στέλνω στον Παναγιώτη που θέλω να ακούσει κάτι από Ρία Ελληνίδου. Σε κάνω κέφι, σε κάνω κέφι.
1: Εγώ τα θέλω τη καρδιά,
0: για όλο το ευγενές ακροατήριό μου, εξαιρετικά.

0: τραγουδάκι που παίζει για τη Ρένα, τον Δημήτρη, τον Γιώργο και τον Στέφανο. Ρία Ελληνίδου.
1: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
0: Υπερβολές.
1: Δε σβήνει στο δηλώνω.
0: 22-81-0 αγαπητοί φίλοι και φίλες. 87-178 και 22-813 69-210.

φίλη ακροατριά μας, συγγνώμη, η Μαρία ήθελε να ακούσει τη Βύση και το Σάντρε. Το ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σου και βέβαια που είσαι κοντά μας. Ότι βρω θα καπνίσω. Για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδιες, για όσα ταξί μας ακούν, για τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη ακροάτρια την Κατερίνα για την επικοινωνία της. Ήθελα να ακούσει μια επιτυχία από τον Απέργη. Εγώ έβαλα αυτό και έρχεται και Απέργη στο επόμενο.
1: Η δύναμη που ασκεί σε μένα όταν στα μάτια.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Αιγαίο Live 9, 5 και 8, Σταύρος Πετρίδης, Μουσικό Πανδαιμόνιο. 22-81-087-178 και 22-813-69-210.

0: Ήταν ο Απέργης στον πλανήτη Γη. Ευχαριστώ και τον Κώστα, το αρέσει το κομμάτι και αυτό, το αφιερώνει λίγο στην παρέα του.
1: Εξαφανιστώ.
0: Και για μας εδώ, ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Για όλο το ευγενές ακροατήριό μου που και σήμερα και δεν δίνει δυναμικό παρόν, αλλά είσαστε αρκετοί και σας ευχαριστώ.

0: κουραστεί.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Αν έχεις βαρεθεί.
1: Για τον Φέδο που ζει της Αργυρό, να τα αφιερώσει για μένα. Ευχαριστώ και τα αποδίδω για την κορούλα μου που της αρέσει. Για την Αγνή μας λοιπόν, το Γιάννη μας και το Δημήτρη μας.

Θα το προσφέρω για την Ελισάβετ, τον Μαρίνο, τη Μαργαρίτα, τον Στέφανο, την Νικόλ και τη Μαρίνα. Αν θυμάμαι καλά τα ονόματα. Σε ρωτευτεί.

Η Ελλάδα ταξιδεύει στον κόσμο.

0: Ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Φραγκοσυριανή πριν. Ευχαριστώ το φίλο μας τον Δημήτρη για τα όσα είπαμε. Ακούμε την Ανδρομάχη στο Παραρεπό, μια από τις τελευταίες επιτυχίες της. Λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 11 ακριβώς. Είναι βράδυ Σαββάτου, είναι εδώ, είμαστε εδώ στον Αιγαίο μας. Είναι ο Σταύρος Πετρίδης και το μουσικό πανδαιμόνιο.
1: Σε σκεφτούμαι πολύ και βράδυ και πρωί. Πρέπει να σε δω. Γιατί δεν το σηκώνεις αγαπούλα.
0: Για μία ακόμη φορά βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω σας όλους που μας ακούτε μέσα από το www.geolive.gr. Διαδικτυακά εννοώ.
1: Τρέλα σε αγαπώ.
0: Τρόπος επικοινωνίας μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο 22 81 087 178 και 22 813 60 910 60

χίλια περιστέρια από τον πολύ καλό αείμνηστο Γιώργο Ζαμπέτα ακούσαμε. Έπαιξε και το φίλο μας τον Άγγελο από την Τίνο. Για μία ακόμη φορά τον ευχαριστώ για την επικοινωνία του. Αυτό μου επιτρέπετε, το διάλεξα εγώ. Μου αρέσει πάρα πολύ και τα αφιερώνω για όλους και για όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα.

Και αυτό το κομματάκι παίζει για την Τίνο και το φίλο μας τον Άγγελο. Όπως επίσης για τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Γρηγόρη. Και άλλον ένα που πήγε στην παρέα, θα ξέχασα το όνομά του πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Όσο για εσάς που επικοινωνήσετε μαζί μου και ζητήσατε Lady, το επόμενο έρχονται. 2281-080-7178 και 2283-60-910. 60-910.

0: Ακούσαμε δύο επιτυχίες από το πολύ καλό γαίμνης ο Γιώργος Ζαμπέτα. Έπαιζαν για τα παιδιά, για το φίλο μας τον Άγγελο και στην Τίνο. Και για όσους αρέσει ο Ζαμπέτας, όπως ο κύριος Χρήστος, ο κύριος Γρηγόρης και η παρέα τους. Υπενθυμίζοντας στο σημείο αυτό, ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 11, ότι είναι βράδυ Σαββάτου. Είναι ο Σταύρος Πετρίδης, ο ομιλών πίσω από το μικρόφωνο. Είναι η ζωντανή, ολοζώντανη πάντοτε εκπομπή όταν είμαστε εδώ. Μουσικό πανδαιμόνιο που ξεκινάει από τις 9 και τερματίζει 12, 1, 2 αναλόγως στο κέφι και τη συμμετοχή του κοινού. Κάθε Σαββάτο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Σας ευχαριστώ θερμά και σήμερα για όσους έχετε επικοινωνήσει μαζί μου, ακόμη και σας όλους που ακούτε, και έτσι απλά έχετε επιλέξει τη δικιά μας συχνότητα, τη δικιά μας ιντερνετική γωνιά και μας ακούτε. Εκπομπή αφιερωμένη για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα εδώ, επίγεια σε γειτονιά μας, για όσα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες και όχι μόνο, και βέβαια μην ξεχνάμε πάντα το Σώμα Ασφαλείας που πάντα είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε. Βασίλα Δημητρίου, από τα πολλά επιτυχημένα live της. Μια Άτζελα Δημητρίου που εμφανίζεται, τελευταίες εμφανίσεις αυτό το μήνα, τελειώνει ο μήνας, στο W στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Λεπά.
1: Δεν είσαι
0: τίποτα.
1: Δεν είσαι τίποτα.
0: Εξαιρετικά για την Ειρήνη Σωμαγιαλό και τον Αντώνη που τους αρέσει η Άτζελα Δημητρίου. Για όσους αρέσει η Lady. Σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και σήμερα, έτσι.

0: τραγουδάκι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Αντώνη τον Τσακίο και την οικογένειά του. Για το Γιάννη το 12, το ταξί 12 εδώ από Ερμούπολη. Για το Φέδον, ευχαριστώ και τα ποδίδω φίλε. Για το Νεκτάριο.
1: Ήτανε Σαββατόβραδο που σε χάσα για πάντα μέσα στο...
0: Αυτή την εποχή τελειώνει η περιοδία της και... στο W στη Θεσσαλονίκη πάντα. Και έχει μπει στο στούντιο και ετοιμάζει δύο τραγούδια τα οποία θα είναι έτοιμα στο πρώτο δεκαπενθήμερο από ό,τι μου είπε του Ιουνίου. Άτζελα Δημητρίου, για όλους σας και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για μία ακόμη φορά. Για...

Νότης. Για το φίλο μας τον Κώστα και το Στέλιο, δύο παιδιά που θέλουν να ακούσουν κάτι από Νότης Φακελάκη. 22-81-0, μιας και μου λέτε να το λέω συνέχεια. 87-178 και 22-813-60-910.

Αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Θα βάλουμε νότι σε λίγο κάποιο άλλο τραγουδάκι, γιατί μας κάνει πρόβλημα. Κώστα και Στέλιο, υπομονή. Ακούμε Πάρο για την ώρα που είχα ετοιμάσει και επανερχόμεθα με νότι.

Έπαιξε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Νότης για τον Κώστα και το Στέλιο που είχαν ζήσει πριν από λίγο τα παιδιά. Νότης Φακιανάκη. Ακούβρε φίλε, ακούσαμε. Και...

φίλος μας ο Νίκος ήθελε να ακούσει το κομματάκι αυτό. Το μερτικό μου από τη χαρά το βρήκα από τον Γιάννη Κότσερα και στο αφιερώνω και σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας, αγαπητέ φίλε Νίκο.

0: ξαναγαπήσω.
1: Για τον κύριο Χρήστο και τον κύριο Γρηγόρη τους ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Εβίβα μας. Για ο ταξί 12, να σε καλά φίλε μου, καλή βάρδια. Για όσα ταξί μας ακούνε εδώ στις Κυκλάδες, εξαιρετικά. Εμείς τι θέμε? Να είμαστε καλά, να υπάρχει δουλειά και να περνάμε καλά. Όπως περνάμε καλά κάθε Σαββάτο, πιστεύω. Εδώ στον Αιγαίο, Δέσποινα Βανδύ.
2: Και μπροστά μου να τη φέρεις και να λες πως δεν.
1: Καλά να περνάτε, να περνάμε, να περνάμε όλοι μας. 22-81-0.
2: Τραγικό να της πεις ποια είμαι.
1: 22-81-0 λοιπόν, 87-178 και 22-813-69.

Γεια σου Γιάννη μου, καλό κομμάτι όντως. Σε ευχαριστώ που πήρες. Για όλο τον κόσμο εξαιρετικά. Βράδυ Σαββάτο εδώ στον Αιγαίο μας.

0: Λιόλιου. Κώστα, το βάλε.
1: Εκεί που πήγαινα εντελώς να σε ξεχάσω, όπως το βάλε.
0: Όπως το βάλε, Κώστα.

0: Φουρέιρα, δισκοτέκ. Για το μικρό μας άγγελο που κοιμάται αυτήν την ώρα, αλλά το αρέσει το κομματάκι αυτό να τα ακούει πάντα.
1: Σκέτη βασικά.
0: Σκέτη.

για όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς και βάρδες εξαιρετικά, για όσα ταξί μας ακούνε εδώ Σκυκλάδες, για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, για όλα τα σώματα ασφαλείας εξαιρετικά.

0: Για ένα και ωραίο κομματάκι αυτό, την επιλογή την άφησε σε μένα.
1: Θυμάσαι, τώρα πια σε περίμενα.
0: Την πολύ καλή Καλυμάνη, διάλεξα και το Ανεξαρτητή. 22 81 0 87 170.

Μία από τις επιτυχίες της εποχής είναι το γλέντι του Νίκου Απέργη. Ακριβώς ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα. Και βέβαια ακούγονται και τα τελευταία μας κομμάτια για σήμερα. Γύρω στα μεσάνυχτα θα πούμε, καληνύχτα σήμερα. Η κούραση, η αλήθεια φαίνεται όντως στα πολλά λάθη που έχω κάνει σήμερα.

0: Τόσο το γλέντι όσο και το σούσουρο ακούγεται παντού, παίζει παντού. Διασκεδάζει πάρα πολύ κόσμο γιατί είναι και φάτα ωραία κομμάτια. Τα τελευταία τραγουδάκια έτσι ανεβαστικά τα διαλέγω.
1: Σου με μπλέξανε.
0: Για την εκλεκτή, εκλεκτή, εκλεκτή παρέα εδώ του Αιγαίου Live 95.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, λίγα λεπτάκια πριν το μεγάλο ρολόι μας δείξει ακριβώς μεσάνυχτα, δύσκολη με προβλήματα, με αρκετά εμπόδια σήμερα η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Άλλο ένα μουσικό Σαββατόβραδο, άλλο μια ζωντανή εκπομπή σε μια μουσική επιμέλεια από τον Ομιλόν, τον Σταύρο Πετρίδη, και βέβαια με τη συμβολή τη δική σας, με γενικό τίτλο. Το μουσικό πανδαιμόνιο από την πολύ καλή και ζεστή συχνότητα του Αιγαίου Live 9, 5 και 8 φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ εσάς όλους που επικοινωνήσατε και σήμερα μαζί μου. Ευχαριστώ ακόμη και σας όλοι που είχατε αράξει στη δικιά μας συχνότητα, είτε εντερνετικά είτε επίγεια, και απλά μας ακούγατε. Εκπομπή ήταν αφιερωμένη πάντα για όλους τους μοναχικούς και τις μοναχικές, πάντοτε για όλο τον κόσμο που εργάζεται αυτή την ώρα, και σιγά η συντροφιά του πάντα έχει το ραδιοφωνάκι και τη μουσική που επιλέγει, που το αρέσει και τον εκφράζει. Για όσα ταξί μας ακούγαν εδώ στις Κυκλάδες, και πάντοτε μα πάντοτε, γιατί πάντα είναι κοντά μας τα σώματα ασφαλείας. Τους ευχαριστούμε όλους. Μια καλή Κυριακή να έχετε, μια καλή εβδομάδα. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο λίγα λεπτάκια πριν τις 9, εκτός πάντα συγκλονιστικού απρόπτου. Μέχρι τότε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούμε πάντοτε μουσική, τη μουσική που μας αρέσει και μας εκφράζει, λέω και πάλι. Προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ τον εαυτό μας, αλλά πιο πολύ τη σημερινή εποχή, τον διπλανό μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για 6η χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.